0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σημανιστεί η πυροσβεστική που τέθηκε σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και άμεσης κινητοποίησης στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επί τα πονέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτίας. Το μέτωπο ξέσπασε υποσυνθήκες που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση, θέτοντας αμέσως τις αρχές σε κόκκινο συναγερμό, καθώς η ευρύτερη περιοχή της Σιτίας βρίσκεται ήδη επιβαρημένη από πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που οδήγησαν τις δημοτικές κοινότητες της Αγίας Τριάδας και των Απηδίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι γιγαντιές σε επιγείο και εν αέριο επίπεδο. Επιτόπους πέφτουν συνεχώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει περισσότερα από 14 πυροσβεστικά οχήματα της τοπικής υπηρεσίας, αλλά και ενισχύσεις από όμορες περιοχές του Λασιθίου. Πεζοπόρα τμήματα αποτελούμενα από 40 πυροσβέστες που επιχειρούν μέσα στις εστίες για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Επίσης, εν αέρια μέσα ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο προτού αυτό λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Να σημειωθεί ότι ήχησε και το 112, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη, ένα φαινόμενο που τις τελευταίες μέρες έχει προκαλέσει ακραία επικινδυνότητα στο νησί. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η φωτιά καίει κυρίως χορτολιβαδική έκταση, ωστόσο η μάχη επικεντρώνεται στο να μην επεκταθεί προς δασικά τμήματα ή αγροτικές καλλιέργειες. Οι αρχές και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κοντά στην περιοχή του μετόπου. Στο μεταξύ, καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες το βράδυ στο Λόφο πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδας, στην περιοχή Ιβαλιώτικα του Βόλου και στην Κάρπαθο, στην περιοχή Σάνταλο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί και απειλή σε μεγαλύτερη έκταση. Στο μεταξύ, ολοκληρώνονται σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπομένων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος χθες το Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις φωτιές, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, κατέληξαν Ιράν και Ομάν, δίνοντας μια νέα ευκαιρία στη διπλωματία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μια διαδρομή ναυτιλίας μέσω του στενού του Ορμούζ έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν σε μια κοινή ανακοίνωση που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρέμβουν τρίτα μέρη, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν διασφαλίζουν ότι θα υπάρξει τελική συμφωνία. Ανώτερος αξιωματούχος χώρες του κόλπου, που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, δήλωσε πως υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ως την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως μια συμφωνία είναι επικείμενη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Μοντζάμπα Χαμενέι, είναι τώρα πολύ δύσκολη. Ο Χαμενέι δεν έχει κάνει καμία δημοσία εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, Αγιατολά Χαλί Χαμενέι. Αντιμέτωποι όχι μόνο με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, τις ζωονόσους, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τον καθημερινό αγώνα για να κρατήσουν ζωντανές τις εκμεταλλεύσεις τους, αλλά όπως ίδιοι καταγγέλουν, και μια πολιτεία που αντί να διευκολύνει, δημιουργεί συνεχώς νέα εμπόδια, βρίσκονται αγρότες και ακτινοτρόφοι. Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων μέσω της πλατφόρμας ΟΣΔΕ, η οποία άνοιξε, όμως σύμφωνα με τους ανθρώπους του χώρου, παρουσίασε από την πρώτη στιγμή χθες σοβαρά προβλήματα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive, ο κ. Μπουνάκης, ανέφερε ότι η πλατφόρμα ουσιαστικά λειτουργήσε για ελάχιστο χρονικό διάστημα, καθώς χθες δεν ήταν διαθέσιμη. Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα θα αντλεί αυτομάτως στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις και το Ε9 των παραγωγών. Ωστόσο, θα απαιτείται και ο απαραίτητος έλεγχος των δεδομένων πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να αναρτήσει ενημερωτικό βίντεο μέσα από το οποίο θα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της νέας πλατφόρμας. Κάλεσε τους παραγωγούς να μην πανικοβάλλονται, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμα επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέο κύμα μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη. Το λιμενικό σώμα διέσωσε περίπου 175 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο από διάφορα περιστατικά στα νότια του νησιού. Το πρώτο σκάφος με 45 επιβαίνοντες εντοπίστηκε χθες νότια της Ιεράπετρας, ενώ η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εντοπίστηκε λέμβος.

με 56 αλλοδαπούς. Η πίεση είναι ασφυκτική, καθώς έχουν καταγραφεί εκατοντάδες αφίξεις την τελευταία εβδομάδα. Παρά τη γενικότερη μείωση των ροών στην υπόλοιπη Ελλάδα, η θαλάσσια διαδρομή προς την Νότια Κρήτη παραμένει ιδιαιτέρως ενεργή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις αντοχές των τοπικών δομών φιλοξενίας. Μια 40χρονη γυναίκα από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι, ύστερα από περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Η άτυχη τουρίστρια έκανε βόλτα με φουσκωτό σκάφος μαζί με μία ακόμα συμπατριώτησά της. Στο ίδιο σκάφος επέβαιναν επίσης τρία ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 40χρονη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί. Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα παιδιά, τα οποία άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Άνθρωποι από γειτονικές επιχειρήσεις προσπάθησαν να βοηθήσουν και να συνδράμουν στην ανασύρσή της. Η γυναίκα τελικά ανασύρθηκε από το νερό, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταβαίνει άμεσα στην περιοχή. Ωστόσο, για την 40χρονη ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολύρια, εισπνεώμενα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα. Έκρηξη σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε φούρνο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κονδυλάκη και Θερίσου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένα άτομο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες διαπίστωσαν ότι παρά την ισχυρή έκρηξη δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ένα πρωτοφανές περιστατικό αναστάτωσε χθες το απόγευμα την περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε πυρκαγιά σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν αμέσως τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή ξερά χόρτα. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες αργά το απόγευμα και στην αριστηλεοφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Ηράκλειο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δίκυκλο όχημα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία, καθώς στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο οχήματα με το ανάλογο προσωπικό για την κατάσβεση. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση συνεχίζουν να καταγγέλουν κάτοικοι και επιχειρηματίες στις κάτω γούβες του Δήμου Χερσονήσου, με τις συχνές διακοπές ρεύματος και τις αυξομοιώσεις τάσεις να προκαλούν ζημιές σε εξοπλισμό, αλλοιώσεις προϊόντων και κατά συνέπεια οικονομικές απώλειες. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε εφαρμογή τέθηκε από χθες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού Μητρώου. Προδεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος, που θα παρουσιαστεί σήμερα στον ανακριτή, αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν εκείνος έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό μέσα στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Κλειστό θα παραμείνει το δημοτικό κατάστημα στο Αρκαλοχώρι σήμερα Πέμπτη, λόγω της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πολιούχου του Αρκαλοχωρίου. Τα δημοτικά καταστήματα Καστελίου και Θραψανού θα λειτουργήσουν κανονικά και θα εξυπηρετούν τους πολίτες. Στο διεθνή χώρο, συναγερμό σήμανε το πρωί κοντά σε ένα σπίτι στην οδό Brooks Road στη Βόρεια Καρολίνα, καθώς τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμα τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς. Όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της κομιτείας Κάσουελ, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να έχει γίνει ξεκάθαρο πόσο σοβαρά είναι τα τραύματα που φέρει, ενώ ο δράστης συγκαταλάγεται ανάμεσα στους νεκρούς. Και τα τέσσερα άτομα ήταν άνω των 17 ετών και ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πραγματοποιούν έρευνες. Οι αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό αυτή τη στιγμή. Συναγερμός και στο κεντρικό Λονδίνο χθες, όπου τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν όταν δέχτηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο Covent Garden, μία από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της Βρετανικής πρωτεύουσας. Η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτη μία 47χρονη, για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η Λιθουανική Συνοριακή Φρουρά εντόπισε για άλλη μια φορά μία σύραγγα, μέσα της οποίας επρόκειτο να διακινηθούν λαθρέα μετανάστες από τη Λευκοσία.

0: Ρωσία προς τη χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο μετά από 2 εβδομάδες προετοιμασία στην Ολλανδία και αύριο ξεκινά την προετοιμασία για το Super Cup με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ στο Ολυμπιακό Στάδιο και η πρόκριση στα play-off του Conference θα κριθεί στη Ρεβάνς της Τρίτης στη Σόφια. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλιβος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 6 Αυγούστου 2026. Με φωτιά ξημέρωσε η σημερινή ημέρα. Ακόμα καπνίζουν οι μεγάλες φωτιές, κυρίες και κύριοι. Ακόμα καπνίζουν οι μεγάλες φωτιές. Ακόμα δεν πέρασαν λίγα 24 ώρα επίσης από τη μεγάλη φωτιά στο Γούδουρα Σιτίας. Και τώρα τα ξημερώματα στο Καρύδι Σιτίας ξέσπασε μια μεγάλη φωτιά. Είναι σε εξέλιξη η γιγαντία επιχείρηση της πυροσβεστικής με επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η κινητοποίηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο ξέσπασε υπό συνθήκες που ευνοούν ταχεία εξάπλωση, θέτοντας αμέσως τις αρχές σε συναγερμό, καθώς η ευρύτερη περιοχή της Σιτίας βρίσκεται ήδη, όπως είπα, επιβαρημένη από πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Στο σημείο σπέβδουν συνεχώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν και δύο εναέρια μέσα σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Περισσότερα από 14 πυροσβεστικά οχήματα της τοπικής υπηρεσίας αλλά και ενισχύσεις από Ηράκλειο και άλλες υπηρεσίες και από όμορες περιοχές του Λασιθίου έχουν σπεύσει, πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι άνεμοι που πνέουν. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Ξημερώματα αυτή η φωτιά, άραγε είναι κανένας ανεγκέφαλος, κανένας ασυνείδητος που πήγε να κάνει κάτι, είναι πάλι κανένα στήλος του ΔΔΕ, τι μπορεί να είναι ρε παιδιά, γιατί δύο παράγοντες παίζουν, δύο παράγοντες. Είναι αυτά που λέγαμε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή, ειδικά για τη Σιτία, ειδικά για τη Σιτία, με τον πρόεδρο των πυροσβεστών Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, για τη μεγάλη φωτιά των προηγούμενων ημερών και τους κινδύνους βέβαια. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν. Αντί να κοιτάζουμε αυτές τις Άγιες ημέρες που έρχονται το 15 Αύγουστου, να ηρεμήσουμε λίγο ρε παιδιά, θρυνούμε νεκρούς. Πραγματικά είναι μια δύσκολη περίοδος. Έχουμε συνεχώς τέτοιες φωτιές. Δεν θέλω όμως, δεν θέλω να πω περισσότερα, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Από ότι σήμερα είναι μια μεγάλη δεσποτική εορτή, μια από τις μεγαλύτερες της Χριστιανοσύνης, πριν από το 15 Αύγουστο, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου, η μέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε ο Θαβόρ. Στο Θαβόρ, η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σήμερα γιορτάζουν Σωτήρη, Σωτηρία, Ευμορφία, Ημόρφο, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός πήρε μαζί του τους μαθητές του Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη και ανέβηκαν μαζί σε ένα βουνό, πιθανώς στο Θαβόρ της Γαλιλαίας, για να προσευχηθούν. Οι τρεις μαθητές του, κουρασμένοι από τη δύσκολη ανάβαση στο βουνό, κάθισαν να ξεκουραστούν και έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν ξύπνησαν, αντίκρισαν ένα προσδόκητο αλλά εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτε σαν το

ήλιο και τα φορέματά του ήταν λευκά σαν το χιόνι. Τον περιστήχιζαν και συνομιλούσαν μαζί του δύο άντρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, δύο από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τους ανθρώπους η θεότητα του Χριστού. Μέχρι τον 4ο αιώνα, η μεταμόρφωση του Χριστού γιορτάζονταν πριν από το Πάσχα, αλλά από την ημέρα των εγγενείων του Ναού της Μεταμορφώσεως, τον οποίο έκτισε η Αγία Ελένη στο Θαβόρ, επικράτησε ο εορτασμός του γεγονότος να γίνεται στις 6 Αυγούστου. Μόνο την ημέρα της εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος κάμπτεται η αυστηρή νηστεία που προηγείται του 15 Αύγουστου, καθώς σήμερα τρώνε ψάρι, επιτρέπεται η ιχθυοφαγία. Το απολυτίκιο της ημέρας: «Μεταμορφώθης εν τον όρη Χριστέ, ο Θεός δείξα στις μαθητές σου τη δόξα σου καθώς η δύνατο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου, το έδιον πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση».

Αυτό είναι λοιπόν το απολυτίκιο. Στις αγροτικές περιοχές συνηθίζεται ανήμερα της μεταμόρφωσης να πηγαίνουν στις εκκλησίες για να ευλογηθούν τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται στο εκκλησίασμα. Στις 6 Αυγούστου λήγουν και οι δρύμες, όπως ονομάζονται οι 6 πρώτες μέρες του μήνα. Τις μέρες αυτές, σύμφωνα με τις λαϊκές πάντα δοξασίες, επενεργούν ανεξιχνίαστες δυνάμεις και όποιος κάνει μπάνιο στη θάλασσα κινδυνεύει, λέει, να πάθει μεγάλο κακό, ίσως να συνδέεται με τα μπουρίνια και με τα μελτέμια. Ενώ όποιος ή όποια πλένει ρούχα, αυτά κινδυνεύουν να καταστραφούν. Μόνο αν ρίξει ένα καρφί στο νερό μπορεί να καρφώσει τις δρύμες και να τους εξουδετερώσει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Πάμε να δούμε τα του καιρού, διότι σήμερα, από σήμερα μάλλον, θα έχουμε έτσι πιο υψηλές θερμοκρασίες και για τις επόμενες ημέρες, οι οποίες θα συνοδεύονται και από υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμα εντονότερη και στα βόρεια παράλια, αλλά περισσότερο στα νότια του νησιού μας, όπου εκεί προβλέπονται θερμοκρασίες μέχρι και 40 βαθμούς. Σήμερα λοιπόν στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς μεν, αλλά η αίσθηση της ζέστης θα είναι 35-36, υψηλά ποσοστά υγρασίας, με βορειοδυτικούς ανέμους που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, μετά όμως θα εξασθενήσουν το βράδυ στα 3. Επίσης με υψηλά ποσοστά υγρασίας, δηλαδή βλέπω εδώ 9 η ώρα απόψε το βράδυ, στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα είναι στους 27 βαθμούς και η υγρασία, το ποσοστό της, πάνω από 70. Θα είναι αφόρητη κατάσταση, αυτό είναι δεδομένο. Αύριο Παρασκευή τώρα, 34 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία, με 41% υγρασία και επίσης βορειοδυτική άνεμη 3-4 μποφόρ. Το Σάββατο ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο, φτάνει τους 36 βαθμούς και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα, 9 Αυγούστου, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, πάνω από 50%. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, 32 βαθμοί θερμοκρασία, αίσθηση ζέστης λόγω υγρασίας 36, η άνεμη 4 με 5 μποφόρ, όπως και την Κυριακή, και τέλος την Τρίτη, 11 Αυγούστου, μέχρι την Τρίτη έχουμε εικόνα, ακριβώς οι ίδιες συνθήκες. 32 βαθμοί θερμοκρασία, αίσθηση ζέστης.

0: 35 λογοϊγρασίας, 4 με 5 μποφόροι, βορειοδυτική άνεμη. Πάμε να δούμε η περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Ιτίας που σήμερα για άλλη μια φορά δοκιμάζεται από την φωτιά. Στη Ιτία σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 31 βαθμούς με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας, άνω το 66%, αίσθηση ζέστης 36 με 37 βαθμούς, αφόρητη κατάσταση, η άνεμη ενισχυμένη 4 με 5 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, 32 βαθμοί θερμοκρασία, αίσθηση ζέστης λόγω υγρασίας 35, βορειοδυτική άνεμη στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο επίσης το ίδιο, με τη διαφορά ότι ενισχύονται οι άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Την Κυριακή επίσης 32 βαθμοί θερμοκρασία, αίσθηση ζέστης λόγω πάλι υγρασίας 35, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου το ίδιο και την Τρίτη 11 Αυγούστου επίσης το ίδιο, με λίγα σύννεφα τώρα και με βορειοδυτικούς ανέμους πάλι σε αυτά τα επίπεδα των 5 με 6 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο δυτικά στον Άγιο Νικόλαο, στον κόλπο Μεραμπέρου, να δούμε θερμοκρασίες. Σήμερα 31 βαθμοί, αίσθηση ζέστης με 63% υγρασία 35-36 βαθμούς και εκεί αφόρητη κατάσταση. Οι άνεμοι δυτικοί στα 5 μποφόρ θα πνέουν. Αύριο Παρασκευή 33 βαθμοί με δυτικούς επίσης ανέμους 5 μποφόρ. Το Σάββατο ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο στους 35 με υψηλά επίσης ποσοστά υγρασίας πάνω από 40% και δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Κυριακή 9 Αυγούστου συνθήκες επίσης αφόρητες, διότι έχουμε πάνω από 50% υγρασία, που σημαίνει αίσθηση ζέστης 35-36 βαθμοί, η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Δευτέρα το ίδιο, τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως και την Τρίτη 11 Αυγούστου. Πάμε λίγο πιο νότια, στην περιοχή της Ιεράπετρας τώρα, να δούμε τι γίνεται. Χθες και τις προηγούμενες μέρες βλέπαμε ότι θα είναι πολύ περισσότερη η θερμοκρασία σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Πάμε στην Ιεράπετρα λοιπόν, σήμερα το θερμόμετρο κατευθείαν 36 βαθμοί, αφόρητη όμως η κατάσταση, αίσθηση ζέστης 39 με 40, διότι τα ποσοστά υγρασίας εκτοξεύονται και θα είναι εντελώς άπνια. Αύριο Παρασκευή 36 βαθμοί επίσης με βόρειους ανέμους 4-5 μποφόρ, 36 και το Σάββατο. Την Κυριακή 9 του μήνα το ίδιο, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 35% και ενισχύονται και οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 6 μποφόρα, θα είναι ζεστός ο αέρας για να έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλιώς θα ήταν χαμηλότερες. Δευτέρα τώρα 10 Αυγούστου ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς με τους ίδιους ανέμους 5-6 μποφόρ. Και τέλος την Τρίτη ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς Κελσίου με άπνια. Πάμε λίγο να δούμε στις Μοίρες και την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο και εκεί θα δείξει 37 βαθμούς με άπνια. Αύριο Παρασκευή ανεβαίνει στους 39 βαθμούς με ευτυχώς χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Η επίσης άπνια, 2-3 μποφόροι άνεμοι. Το Σάββατο 40 βαθμοί, όσο περνούν οι μέρες ανεβαίνει το θερμόμετρο. Την Κυριακή 39 βαθμοί Κελσίου. Τη Δευτέρα βλέπω τώρα ίσως να έχουμε πάνω από 40, αλλά θα δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτό. 42 λέει το μετέο, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί. Με επίσης βόρειους ανέμους στα 4 μποφόρ και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Και τέλος την Τρίτη 11 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, αίσθηση ζέστη 40 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε την περιοχή του Ρεθύμνου, πρώτα και μετά τα Χανιά. Στο Ρεθύμνο σήμερα το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς, αίσθηση ζέστης και σκι 35, 70% υγρασία, αφόρητη κατάσταση και στο Ρεθύμνο, άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 32 βαθμοί η θερμοκρασία με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασία, Σάββατο 8 Αυγούστου 34 βαθμοί, την Κυριακή 31 βαθμοί με ενίσχυση των βοριάδων στα 5 με 6 μποφόρ και επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας. Τη Δευτέρα τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, όπως και την Τρίτη 11 Αυγούστου, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λόγω των ποσοστών υγρασίας. Και τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 31 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας και αίσθηση ζέστης, δηλαδή 35, και, αλλά σχεδόν άπνια. Αύριο Παρασκευή 35 βαθμοί Κελσίου, 36 το Σάββατο, την Κυριακή 34 με βόρειους ανέμους που θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ, τη Δευτέρα 32 βαθμοί με υψηλά ποσοστά υγρασίας και τέλος την Τρίτη 11 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν άπια. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα, η εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Η εικόνα που έχουμε είναι μέχρι την Τρίτη 11 Αυγούστου. Είπα όμως και χθες, διαβάζοντας κάποιες μακροπρόθεσμες προβλέψεις των μετεωρολόγων, ότι από την Πέμπτη Παρασκευή και έπειτα, την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή, αλλάζει λέει το σκηνικό του καιρού. Από τη ζέστη θα πάμε σε πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες και να ίσως έχουμε βροχές σε κάποιες περιοχές της χώρας. Δεν έχω εικόνα αν θα μας επηρεάσει εμάς εδώ στην Κρήτη. Αλλά θα έρθει λέει ένα ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό. Δεν ξέρω εάν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, αλλά θα δούμε. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη, 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε για τη μεγάλη φωτιά στη Σιτία. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, να δούμε την κατάσταση που επικρατεί, η οποία είναι δύσκολη και η μεν χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο βρίσκεται κοντά στον οικισμό Καρύδη της Σιτίας, προκαλώντας βεβαίως μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, επίγειων και εναέριων μέσων, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες, στη μεγάλη φωτιά της Σιτίας κάηκαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα και τραυματίστηκαν και τρεις πυροσβέστες, ευτυχώς ελαφρά. Τώρα έχουμε αυτή τη φωτιά, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα, ύποπτο, γιατί ξέρετε ότι αυτοί οι εγκληματίες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν λογαριάζουν τίποτα, βάζουν σαν τους κλέφτες τη φωτιά νύχτα, αλλά και μέρα, γιατί είδαμε ένα βίντεο στο Ρέθυμνο τι ακριβώς μπορεί να συνέβη στην φωτιά του ασώματου, την ώρα που προσπαθούσαν οι πυροσβέστες που θρηνούν τους δύο συναδέλφους τους νεκρούς δίπλα στην κρύα βρύση, την ίδια ώρα κάποιος προσπάθησε ενδεχομένως να βάλει φωτιά, και γι' αυτό το βίντεο αυτό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Τώρα έχουμε και αυτή τη φωτιά, τη δεύτερη μεγάλη στην περιοχή της Σιτίας. Ελπίζουμε να σβήσει γρήγορα, και ενεργοποιήθηκε το 112 στέλνοντας μήνυμα. Παραμείνετε, λέει, σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών εξαιτίας του οικισμού που βρίσκεται κοντά στην περιοχή όπου καίει αυτή τη στιγμή η φωτιά. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 εναέρια μέσα, συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Σιτίας και εθελοντών. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της νέας φωτιάς, κυρίες και κύριοι, που από τα ξημερώματα, όπως είπαμε, ξέσπασε στην περιοχή της Σιτίας. Τώρα, στο Ρέθυμνο γίνεται επίσης μια μεγάλη κινητοποίηση για την καταγραφή των ζημιών με συνεχείς αυτοψίες, όπως και στις άλλες πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, στη μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας, όπου εκεί για την φωτιά αυτή πραγματοποιήθηκε και η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό χθες, ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα μέτρα. Το θέμα είναι, δεν είναι το θέμα των μέτρων, γιατί είναι θεσμοθετημένα έτσι και αλλιώς, πόσο γρήγορα μπορεί να προχωρήσουν όλα, αλλά το περιβάλλον δεν μπορεί να προχωρήσει, κυρίες και κύριοι, όσο και να θέλουμε.

0: Τα καμένα εκεί δάση δύσκολα θα αναγεννηθούν, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 10-20 χρόνια για να μπορέσουν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής να ξαναδούν πράσινο πέρα από τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους που έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες το βράδυ στο Λόφο, πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδους, στην περιοχή Ιβαλιώτικα του Βόλου, όπως και στην Κάρπαθο, στην περιοχή Σάνταλο. Πλήρως αποκαταστάθηκαν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, οδοποιίας και τηλεπικοινωνιών στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, κατέληξαν Ιράν και Ομάν, δίνοντας μια νέα ευκαιρία στη διπλωματία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με θύμα μια 40χρονη γυναίκα από την Ολλανδία, χθες σε παραλία των Μαλίων, ερευνούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ βρισκόταν σε σκάφος που είχε νοικιάσει στην περιοχή των Μαλίων. Παρανάλωμα του πυρός έγιναν 3 αυτοκίνητα στην Επισκοπή Ρεθύμνου χθες το απόγευμα. Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε ένα από τα 3 οχήματα και επεκτάθηκε γρήγορα και στα υπόλοιπα που ήταν σταθμευμένα ακριβώς δίπλα. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους ο φερόμενος ως δράστης, ενώ ένας ακόμα τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από ένοπλο επεισόδιο σε κατοικία στην περιοχή Prospect Hill της Βόρειας Καρολίνας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Γιατί οι σπουδές στην Κύπρο δεν προσφέρουν μόνο ένα πτυχίο, αλλά μια διεθνή εμπειρία και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας που ανοίγει νέους ορίζοντες. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Τώρα πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, η μεγάλη φωτιά στο Καρύδι της Ιτίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μια μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής με πήγες και αέριες δυνάμεις για να την σβήσουν. Έχει εκδοθεί και μήνυμα 112. Έχει σταλεί μάλλον μήνυμα 100, από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, να δούμε την εξέλιξη της φωτιάς. Άλλο θέμα, θρίλερ στην Ελούντα. Αστυνομικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή ηλικιωμένο που απειλούσε να πέσει στο κενό. Τραγωδία στα Μάλια, νεκρή 40χρονη τουρίστρια.

κατά τη διάρκεια της βόλτας με φουσκωτό μια τραγωδία που σημειώθηκε χθες όταν η γυναίκα από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Η άτυχη τουρίστρια έκανε βόλτα με φουσκωτό σκάφος μαζί με μια ακόμα συμπατριώτησά της και στο ίδιο σκάφος επέβαιναν επίσης 3 ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 40χρονη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και μπροστά στα παιδιά της. Άνθρωποι προσπάθησαν να βοηθήσουν, αφού φώναζαν βοήθεια, βοήθεια, και να συνδράμουν στην ανάσυρσή της. Τελικά η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταβαίνει άμεσα στην περιοχή, όμως δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Και εδώ είναι ένα περιστατικό ακόμα με ξένους τουρίστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, κυρίες και κύριοι, πραγματικά πώς να συμπεριφερθούν στη θάλασσα. Δεν ξέρουμε συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η γυναίκα μέσα στη θάλασσα, αλλά πώς παίρνεις ένα φουσκωτό, ρε παιδί μου, με 3 παιδιά πάνω, για να κάνεις βόλτα? Δηλαδή, και αυτοί που τους δώσανε το φουσκωτό δεν γνωρίζανε ότι είναι επικίνδυνο, δηλαδή. Και χθες δεν ήταν εδώ και ότι καλύτερο, Δημήτρη, έτσι φυσούσε αεράκι. Δεν ξέρω τώρα τις συνθήκες ή τους ανέμους. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα πρέπει και αυτοί που δεν ξέρω αν το νίκησαν, αν τους το δάνεισαν, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί πάνω σε αυτά, διότι είναι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στη θάλασσα. Αφέντης Χριστός, το μετέωρο προσκύνημα του Γιούχτα και το αρχαίο έθιμο μέσα στο χρόνο, άλλο θέμα. Τραγωδία στη Βόρεια Καρολίνα, 3 νεκροί από ενδοοικογενειακούς πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ο δράστης. Λαχτάρισαν οι περαστικοί στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, φωτιά σε δίκυκλο, κινητοποίησε χθες το απόγευμα την πυροσβεστική και κάποιοι νομίζαν ότι ήταν και από τα τείχη απάνω, αλλά δεν ήταν από τα τείχη. Φαινόταν ο καπνός από την άλλη πλευρά των τείχων, αλλά άμα δεν έχει σίγουρα, νομίζω ότι είναι πάνω στα τείχη φωτιά, αλλά ήταν στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η Ιράν και ο Μαν συμφώνησαν σε νέα θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ. Για να δούμε, θα πέσουν, ρε παιδί μου, οι τιμές του πετρελαίου, Δημήτρη. Σήμερα είδα την αμόλυβδη σε πρατήριο υγρών καυσίμων 2025 και 79 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, 2025 η αμόλυβδη και από κάτω αμέσως δίζελ 2035. Ωραία πράγματα, ζούμε στην Κρήτη. Αλλού είναι χειρότερα βέβαια. Σε κάποια μικρότερα νησιά, 2.30-2.35 λέει η αμόλυβδη. Κρήτη, πάνω από 10.500 αφίξεις μεταναστών από την αρχή του έτους, αγωνία για τις νέες ροές. Τα πράγματα δεν είναι καλά, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Πλεύρης, είπε ότι πλέον, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυστηριοποιείται κάπως το πλαίσιο και όταν έχουμε μαζικές αφίξεις μεταναστών, αλλοδαπών, τότε θα επαναπροωθούνται με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί εδώ στην Κρήτη βλέπουμε συνεχώς τις τελευταίες ημέρες να καταφθάνουν, τώρα που πέσει και η ένταση των μελτεμιών, να καταφθάνουν συνεχώς μετανάστες. Και χθες είχαμε νέες αφήξεις 112 άτομα. Σε καθημερινή πλέον βάση το βλέπουμε αυτό, την ίδια ώρα που υπάρχει έντονη αντίδραση από τους κατοίκους των αθανάτων για τη δομή μεταναστών στην περιοχή, αντιδρούν και κάθε μέρα κάνουν και νέες κινητοποιήσεις. Επισκοπή Ρεθύμνου, παρανάλωμα του πυρός 3 αυτοκίνητα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Ηράκλειο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο γνωστός πνευμονολόγος Πάνος Μαματζάκης. Όλο το Ηράκλειο, η τοπική κοινωνία άκουσε με πολύ μεγάλη θλίψη την είδηση του ξαφνικού θανάτου του γνωστού πνευμονολόγου, ενός γιατρού ιδιαίτερα αγαπητού στην τοπική κοινωνία, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο χώρο της υγείας αλλά και του πολιτισμού. Οι περισσότεροι Ηρακλειώτες γνώριζαν τον Πάνο Μαματζάκη, ο οποίος με πολλή επιτυχία επιτέλεσε το έργο που του είχε ανατεθεί την περίοδο του COVID, αν θυμάστε. Πάρα πολλές φορές τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή στο Ράδιο Κρήτη να μας δώσει τα αποτελέσματα των ελέγχων,
Δυστυχώς ήταν ένας άνθρωπος

0: άνθρωπος που έφυγε νωρίς, το Ηράκλειο αποχαιρετά με συγκίνηση τον πνευμονολόγο που αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Ο Πάνος Μαματζάκης υπήρξε ένας καταξιωμένος επιστήμονας, ένας γιατρός με ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς του και όπως είπα το όνομά του συνδέθηκε έντονα την περίοδο της πανδημίας, συμμετείχε ενεργά στη μάχη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πέρα όμως από την ιατρική του πορεία είχε και έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της τέχνης και του πολιτισμού στην περιοχή. Σίγουρα η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέρφους, όλη την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου να τον αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη. Άλλο θέμα του, η Κρήτη. Στα Μέγαρα ο Νίκος Ανδουλάκης επισκέφθηκε τη δομή για τα πυρόπληκτα ζώα. Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, αποζημιώσεις και αντιπλημμυρικά έργα. Ο ΠΕΚΑ επίδομα 391 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ποιοι μπορούν να το λάβουν. Τουρισμός για όλους, πώς θα πάρετε το βάουτσερ των 600 ευρώ, οδηγός ανά αφημί. Από χθες Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησαν οι αιτήσεις. Πάντως, Δημήτρη, για αυτό το πρόγραμμα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν πολλά παράπονα. Πολλά παράπονα ότι δεν προλαβαίνουν, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται να καλύπτονται άμεσα όλες οι θέσεις? Κάποιοι δεν προλαβαίνουν ούτε το κουμπί, λέει, του υπολογιστή να πατήσουν. Αυτά τα μηνύματα έχω. Αλλά οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και αν τουλάχιστον στο αφημί 1 και 2 έληξε άμεσα, μόλις ξεκίνησε το πρόγραμμα, έληξε και δεν μπορούσαν να πατήσουν, ή αν υπήρχε άλλο πρόβλημα στην πλατφόρμα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως εχθές θα μπορούσαν να καταθέσουν αίτηση τα αφημί που λήγουν σε 1 και 2. Σήμερα 6 Αυγούστου τα αφημί που λήγουν σε 3-4, 7 Αυγούστου τα αφημί που λήγουν σε 5-6, 8 Αυγούστου αυτά που λήγουν σε 7-8 και 9 Αυγούστου αυτά που λήγουν σε 9-0. Τι είναι? Ναι, έχουμε ακροατή, για να τον ακούσουμε, μην τον αφήσουμε να περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, εγώ μιλάω.
0: Εσείς, παρακαλώ.
1: Επαγγελματίας οδηγός είμαι, ναι. Πριν τη λιγαριά,
0: ναι.
1: έχει χαλάσει ένα μίνι μπας,
0: ναι.
1: Μετά το στένεμα των κόνων,
0: ναι.
1: Γι' αυτό δηλαδή, όχι ότι χάλασε το μίνι μπας,
0: ναι.
1: Μετά το στένεμα των κόνων έχουν κατέβει οι άνθρωποι έξω, οι τουρίστες, γιατί είναι αφόρητη ζέστη προφανώς μέσα,
0: ναι.
1: Κύμα, έχει δημιουργηθεί μια ουρά πάνω από μισό χιλιόμετρο. Και το θέμα τώρα όλο αυτό το λέω για τους κόνους.
0: Ναι.
1: Έτσι τώρα τι κάνουμε?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να σπεύσει η τροχέα εκεί, να δει τι θα κάνει. Μπράβο. Αν είναι να αφαιρέσει τους κόνους, να μπορεί να γίνεται με ρύθμιση όμως.
1: Αυτό δεν το πήρατε.
0: Ορίστε.
1: Αυτό, έτσι όπως το έχουν κάνει, πρέπει να γίνει τώρα. Α. Εργοταξιακό τμήμα και η τροχέα για να διευκολύνει τη γη.
0: Πώς αλλιώς. Βέβαια, διότι η ουρά θα φτάσει μέχρι την Παντάνας, έτσι όπως πάει η δουλειά. Λοιπόν,
1: κανονικά αυτό είναι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω η τροχέα του ΒΟΑΚ, δεν ξέρω ποιος θα πάει, Δημήτρη, η αστυνομία εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να σπεύσει εκεί. Είδατε τώρα τι γίνεται όμως, έτσι. Εάν ένα αυτοκίνητο πάθει ζημιά, να τα αποτελέσματα τώρα με κόνους και με όλα αυτά που λένε για την ασφάλεια του ΒΟΑΚ. Θα έπρεπε να έχει προβλεφτεί όμως σε τέτοιες περιπτώσεις τι μπορεί να γίνει, ή όταν περνάει ένα ασθενοφόρο και πρέπει να περάσει άμεσα το ασθενοφόρο, τι γίνεται τώρα? Πώς θα περάσει το ασθενοφόρο? Θα πρέπει να πάει αναγκαστικά στο αντίθετο ρεύμα, εάν είναι πήγουσα μεταφορά ή ένα όχημα της πυροσβεστικής. Θα πρέπει να παρακάμψει τους κόνους να μπει στο αντίθετο ρεύμα για να μπορεί, αφού η ουρά είναι τεράστια. Λοιπόν, έκκληση στην αστυνομία, αν είναι η τροχία του ΒΟΑΚ, αν είναι του Ηρακλείου, δεν ξέρουμε, να σπεύσει εκεί, να δει τι θα κάνει, διότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή τη στιγμή, καθώς ένα μπανάκι με τουρίστες έπαθε ζημιά, είναι όσο μπορεί στην άκρη του δρόμου, αλλά δεν έχουν περιθώριο λόγω των γκόνων που έχουν μπει εκεί τα αυτοκίνητα να προσπεράσουν από αριστερά για να φύγουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Θα το παρακολουθήσουμε όμως το θέμα αυτό και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πάντως πρέπει να σπεύσει η αστυνομία άμεσα εκεί και βεβαίως να αντικατασταθεί άμεσα το μπανάκι αυτό, γιατί και οι άνθρωποι μέσα στη ζέστη περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Άλλο θέμα του ecriti.gr, λέγαμε για τον τουρισμό για όλους και τα αφημί που μπορούν να κάνουν αίτηση. Ηράκλειο, σχολικές καθαρίστριες, μειωμένο το ενδιαφέρον, αγωνία στο Δήμο Ηρακλείου. Εκπνέει την Παρασκευή η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών. Η συμμετοχή δεν είναι αναμενόμενη, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί πρέπει να είναι στις θέσεις τους με το άνοιγμα των σχολείων. Όπως προκύπτει, οι αιτήσεις συμμετοχής είναι μειωμένες σε ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 30%, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη αγωνία για να καλυφθούν οι θέσεις που είναι στον αέρα. Είναι 240 το σύνολο, 170 καθαρίστριες με πλήρες ωράριο εργασίας, 46 με τρίωρη απασχόληση και 24 με τετράωρη απασχόληση. Τα μειωμένα ποσοστά συμμετοχής, ενδιαφέροντος δηλαδή να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εντοπίζονται στις θέσεις μερικής απασχόλησης, τρίωρης και τετράωρης εργασίας, στις οποίες δεν καταγράφεται η αναμενόμενη συμμετοχή. Λίγη προθεσμία λοιπόν, αλλά μπορεί να δοθεί και μια ολιγοήμερη παράταση προκειμένου να προχωρήσουν αυτές οι αιτήσεις. Άλλο θέμα του ECRITI, ΕΦΕΤ τα ανακαλεί, λέει, επικίνδυνα ζελεδάκια με κάναβη, και τα αθλητικά του ECRITI, Conference League, ισοπαλία, μέτρια εμφάνιση, και η πρόκριση θα κριθεί στη Σόφια για το Παναθηναϊκό. Επέστρεψε στο Ηράκλειο η αποστολή του ΟΦΗ, η προσοχή στο Super Cup με ΑΕΚ, ΠΑΟ Κάντερλεκτ στις 9 για το προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Europa League. Η Χάλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη, διαγωνισμός του Ράδιο Κρήτη, 20 εισιτήρια για το Super Cup ΟΦΗ ΑΕΚ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το ecriti.gr. Τώρα σε πολύ λίγο προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, για να μας δώσει την εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον οικισμό του Καρυδίου. Έχουμε τον Δήμαρχο Σιτίας. Δήμαρχε, καλημέρα, όσο καλή πάλι μπορεί να είναι η σημερινή ημέρα με αυτά που συμβαίνουν.
2: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη, καλημέρα. Ναι. Η εξέλιξη είναι μάλλον καλύτερη από την προηγούμενη φορά, διότι σήμερα δεν έχουμε ανέμους.
0: Ναι.
2: Είχε υπήρξει η δυνατότητα με 2-1 αέρια να επιχειρήσουν, οπότε είμαστε σχεδόν στο τελικό στάδιο της κατάστασης.
0: Σε ποιο σημείο πήρε φωτιά, είναι μακριά από τον οικισμό, εκδόθηκε 112, γι' αυτό το λέω.
2: Είναι η περιοχή πάνω από τη Ρούσα Εκκλησιά, στα όρια της Συνότητας του Παλεκάστου, Μισηριού, το Καρύδι, αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα. Και πώς ξεκίνησε, άγνωστο,
2: Το 112 βέβαια δόθηκε έτσι για προληπτικούς λόγους, έτσι η ενημέρωση δεν ήταν για...
0: Να είναι σε ετοιμότητα, δεν είπε για εκένωση, είπε για ετοιμότητα να είναι οι κάτοικοι. Άρα είναι ανδιάμεσα στις κοινότητες Καρυδίου, Παλεκάστου και, πώς είπατε την άλλη, Ρούσα Εκκλησιά. Είναι λοιπόν στο στάδιο της κατάσβεσης αυτή την ώρα.
2: Υπήρχε δυνατότητα με τα αέρια, το οποίο ήρθαν αμέσως βέβαια, ήταν πολύ γρήγορη.
0: Άμα επιτρέπει ο άνεμος να πετάξουν τα εναέρια, Δήμαρχε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστικός παράγοντας.
2: Ήταν πολύ καλύτερη συνθήκη σήμερα από την προηγούμενη φορά.
0: Να μην ρωτήσω αν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
2: Τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε κατά τις 5 το πρωί, 5 παρατέταρτο, ας πούμε.
0: Τι είναι αυτή η αλήθεια.
2: Θα τα πει η περιοριστική τώρα, θα τα δούμε, κύριε Βαρδάκη.
0: Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρετε.
2: Να μην κάνουμε εμείς προβλέψεις.
0: Ναι. Αν φυσάει δυνατός άνεμος, όπως το Ρέθυμνο, φταίει ο ΔΔΕ που τα καλώδια κάνουν σπινθήρες και δεν ξέρω τι. Ναι. Είχε καλώδια εκεί κοντά που ξέρεις πως
2: υπάρχει. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχει δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, αυτά στις τοπικές κοινότητες που σας είπα.
0: Μάλιστα. Ή υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας που πάει ξημερώματα σαν τον κλέφτη να βάλει την φωτιά. Αυτό θα το βρει η πυροσβεστική.
2: Ναι, ναι, θα δω την υπηρεσία μας, η πυροσβεστική.
0: Πάντως, Δημαρχέ, χθες που μιλούσαμε τον πρόεδρο των πυροσβεστών,

0: κριτής πυροσβεστικών υπαλλήλων, τον κύριο Φραγκεδάκη, που μας έλεγε για τη φωτιά στην Σιτία, μας περιέγραφε συγκλονιστικές καταστάσεις, τη μεγάλη αυτή φωτιά.
1: Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη φωτιά, κύριε Βαρδάκη, οι άνεμοι ξεπερνούσαν τα 110 κιλόμετρα την ώρα. Δηλαδή, μιλάμε.

0: ενός διαφορετικές συνθήκες, οπότε θεωρώ γι' αυτό και έλειψε γρήγορα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θετικά τα νέα για την φωτιά αυτή, μας λέει ο Δήμαρχος. Να είστε καλά, κύριε Ζερβάκη. Θετικά λοιπόν τα νέα από την Σιτία για αυτή τη φωτιά. Είναι στο στάδιο της κατάσβεσης. Καθοριστικός παράγοντας, πέρα από τις επίγειες δυνάμεις βέβαια που είναι πάρα πολλοί πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα και δεν ξέρω τι άλλο, τα δύο εναέρια μέσα που σε αυτές τις περιπτώσεις παίζουν καθοριστικό παράγοντα για την κατάσβεση των πυρκαγιών, αρκεί να τους επιτρέπει η ένταση των ανέμων να πετάξουν, γιατί είδαμε, κυρίες και κύριοι, τι συνέβη στην περιοχή της Αττικοβιωτίας. Δεν μπορούσαν να πετάξουν όλα τα εναέρια μέσα, κάναν τέρα ελικόπτερα, τις πρώτες δύο τουλάχιστον ημέρες, μια μισή μέρα, μετά δειλά-δειλά ξεκίνησαν τα ελικόπτερα να πετούν. Κάει και όλη η περιοχή. 140-150 χιλιάδες στρέμματα καμένα. Πέρα από τα εκατοντάδες σπίτια, τις επιχειρήσεις που επίσης κάηκαν. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Σταθήκαμε άτυχοι βέβαια στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, αλλά νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, το θέμα της πρόληψης και της πυροποστασίας θα πρέπει πλέον να είναι στην πρώτη γραμμή. Άκουσα και τον Πρωθυπουργό εχθές, άκουσα τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τουρντάν, να λένε διάφορα, τον κύριο Κατσαπάδο δεν ξέρω τι, για την πρόληψη, τα προγράμματα. Ωστόσο, περιγράφοντας χθες σε αυτό το δάσος πίσω από το Πόρτο Γερμανό το τι έχει γίνει για την πυροπροστασία της περιοχής, είναι να απογοητεύεσαι. Τίποτα δεν είχε γίνει. Και μάλιστα είχε ενταχθεί σε αυτό το μεγάλο έργο των 600 εκατομμυρίων όσον αφορά τη δασική προστασία, την πρόληψη και δεν ξέρω τι άλλο, με τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Τίποτα δεν είχε γίνει. Ήταν ένα ενιαίο πράγμα, το βλέπαμε όλοι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Κανένας δρόμος, άνθρωποι και κοινοτάρχες της περιοχής διαφόρων οικισμών, αλλά και κάτι και έλεγαν ότι η δασική υπηρεσία δεν τους επέτρεπε. Δεν τους επέτρεπε να ανοίξουν κανένα δρόμο, ενώ το πρόγραμμα το προέβλεπε και νομίζω και η νομοθεσία το προβλέπει, αλλά η δασική υπηρεσία δεν τους το επέτρεψε. Και την τελευταία στιγμή μπαίνανε μπουλντόζες για να διασώσουν σπίτια, όχι μόνο στο Πόρτο Γερμανό, αλλά και σε άλλους οικισμούς. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας ενιαίος σχεδιασμός, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, για να έχουμε μια πυροπροστασία η οποία πραγματικά θα μας προστατεύει και θα προστατεύει τις περιουσίες, ανθρώπινες ζωές το πρώτο και το κυριότερο, και φυσικά το φυσικό περιβάλλον. Το μόνο που εγώ βλέπω είναι διάφορες εγκυκλίους ή οτιδήποτε άλλο που εκδίδονται κατά διαστήματα ή απαγορεύσεις. Μην πάτε σε αυτό το κομμάτι του δάσους, διότι απαγορεύεται η κυκλοφορία, είναι επικίνδυνη ημέρα, μόνο απαγορεύσεις. Υλικά έχουν γίνει πράγματα, δηλαδή έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες σε διάφορες περιοχές, τι γίνεται? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να το απαντήσει κανείς, τουλάχιστον από εμάς. Οι αρμόδιοι μπορεί να το απαντήσουν. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνήστε.

0: στείλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μας είπε λοιπόν ο Δήμαρχος Ιτίας, ο κύριος Ζερβάκης, πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, και αυτό το λέω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, ότι είναι καλύτερη εικόνα αυτής της φωτιάς, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή του οικισμού Καρύδη της Ιτίας. Τα εναέρια μέσα επιχειρούν ακόμα, καθώς και 40 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα. Είναι καλύτερη όμως η εικόνα, μπόρεσαν να την ελέγξουν τη φωτιά, είναι στο στάδιο της κατάσβεσης, ευτυχώς. Τώρα, βεβαίως η επόμενη μέρα μιας μεγάλης φωτιάς είναι πολύ κρίσιμη. Είναι πολύ κρίσιμη και για την αποκατάσταση των υποδομών, είτε είναι ιδιωτικές υποδομές είτε δημόσιες, και φυσικά του περιβάλλοντος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, τον κύριο Νίκο Κακαβά. Ο κύριος Κακαβάς έχει περιοδεύσει σε πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης, όπως τον Άγιο Βασίλειο. Χθες ήταν στο Μυλοπόταμο, για άλλο θέμα βέβαια, για το θέμα και των επιδοτήσεων και το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Θα μας τα πει όμως στη συνέχεια ο κύριος Κακαβάς. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλη την Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Η επόμενη μέρα, να ξεκινήσουμε από τις φωτιές, είναι πάντα κρίσιμες. Η επόμενη μέρα είναι κρίσιμη μέρα για το πώς μπορεί να γίνει ένας καλός συντονισμός για σε πολλά επίπεδα, και για τις καλλιέργειες που κάηκαν και για την αποκατάσταση των υποδομών. Θέλω λοιπόν να μου δώσετε μια εικόνα, κύριε Κακαβά, τι γίνεται σε αυτές τις
1: περιπτώσεις. Ακούστε να σας πω, πράγματι η επόμενη μέρα πρέπει να είναι μετάχυστες διαδικασίες, δεν μπορεί να περιμένεις να οριμάσει αυτό που λέμε, έτσι. Πρέπει να είναι to the point which next time. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που από την πρώτη στιγμή, εξάλλου το είπε και ο Δήμαρχος, ο κ. Σακαράκης, που έβγαλε και δελτίο τύπου και απεικόνισε την πραγματική εικόνα, είναι ότι αμέσως γίνανε τα συνεργεία, και μιλάω τώρα για ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, τη φοιτητική και ζωική παραγωγή. Γίνανε αμέσως τα συνεργεία. Οι συνάδελφοί μου, παρότι ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο νομόριο Τίμνου είναι ο Τρεις και ο Κούκος, παρόλα αυτά ήταν από την πρώτη μέρα, ξεκίνησαν τα συνεργεία να κάνουν μια καταγραφή. Σας δίνω μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ζημιά έχει γίνει στις δομβρέδες καλλιέργειες και ειδικά στις ελαιοκομικές ζώνες, όπου η ζημιά της φωτιάς υπερβαίνει το 55%. Και να ξέρετε ότι το λυπηρό ήταν ότι, επειδή επισκεφτήκαμε αρκετές περιοχές, ήταν ότι η φωτιά πέρασε ακόμα και σε ελαιοπερίβολα τα οποία πραγματικά έβλεπες τη μούρη σου κάτω, δηλαδή ήταν τόσο καθαρά, καταλαβαίνετε, περιποιημένα.
0: Μα η ένταση των ανέμων, κύριε Κακαβά, ήταν τέτοια που πήγε ακόμα και σε αυτά τα ελαιόδεντρα.
1: Ναι, δυστυχώς, έτσι, και εγώ τους αναποπάνω. Πρώτη φορά γινόταν αυτό, δεν και εγώ τους αναποκάτω, καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή και σήμερα που μιλάμε, οι συνάδελφοί μου είναι στην περιοχή εκεί του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου καταγράφουν τα πάντα. Εμείς αυτό που είπαμε στην κυβέρνηση και το έχουμε γράψει όλοι, είναι ότι πρέπει να γίνει άμεση αποζημίωση στο 100%, ούτε προκαταβολή ούτε τίποτα, και άμεση ανασύσταση των καλλιεργειών που κάνανε. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε να δούμε εάν αυτή τη στιγμή πετάξουν, δεν πετάξουν οι ελιές κτλ. Αποζημιώνουμε στο 100% όλα τα πάντα, και τα λάστιχα και τα κτίρια στο 100%, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν αυτό το οποίο κάνουν, γιατί το αγαπάνε.
0: Ναι.
1: Εργάζονται σε κάτι που το αγαπάνε, έτσι, και το νιώθουν. Δηλαδή ήταν συγκινητική η υποδοχή των ανθρώπων, γιατί ζουν από αυτό και θέλουμε να παραμείνουν και να συνεχίσουν να ζουν από αυτό.
0: Θα πρέπει όμως να δημιουργηθούν, οι προϋποθέσεις, αυτό ακριβώς που λέτε, κύριε Κακαβά. Να δοθούν οι αποζημιώσεις, άρα οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν ξανά τις καλλιέργειες.
1: Ακριβώς. Για να μπορέσουν να αισθανθούν και αυτοί δυνατοί, έτσι, και να συνεχίσουν και την επόμενη μέρα. Γιατί το χρειαζόμαστε αυτό που λέμε πρωτογενή τομέα, είναι ο πυλώνας ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να αποζημιωθούν στο 100%, γιατί θα τελειώσουμε σύντομα οι εκτιμήσεις, με το που θα δοθούν τα αποτελέσματα, να καταβληθούν αμέσως οι αποζημιώσεις. σημειώσεις.
0: Ναι, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζουμε όσον αφορά τις καταστροφές ότι υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία και μια καθυστέρηση μεγάλη.
1: Είναι χρονοβόρες. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχουν καεί εδώ και 3 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί η αποζημίωσή τους. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να γίνουν, διότι θα πρέπει αμέσως οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν και να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα να ξαναασχολούνται με τις καλλιέργειές τους. Γιατί αν θα εγκαταληφθούν, δεν θα χάσει μόνο ο παραγωγός ο οποίος θα εγκαταλείψει την εκμετάλλευσή του, χάνει η εθνική οικονομία.
0: Και υπάρχει και ο κίνδυνος ερήμωσης, διότι κάποιος που δεν θα έχει πώς να ζήσει ένα εισόδημα θα σηκωθεί να φύγει.
1: Εάν θα πάτε σε περιοχές, δεν εννοώ το Πόρτο Γερβενό και την Αττική που αυτή τη στιγμή με βρίσκεται καθοδόν, για να πάνε να κάνουμε επίσκεψη της
0: πρώτης. Α, και εκεί είπατε,
1: Βέβαια, αλλά να ξέρετε, ας πούμε στη Φωκίδα,

0: έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί που έγινε η φωτιά, να ξέρετε ότι τα πουρνάρια είχαν τεράστιες ελιές. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι το βασικό κομμάτι, πέρα από αυτές τις αιτίες, ΔΔΕ κτλ. Κτλ. Απρόσεκτος και όλα, αλλά η εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι μία από τις βασικές, βασικότερες αιτίες που υπάρχουν φωτιές. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή εγκαταλείπεται η επαρχία, εγκαταλείπεται οι καλλιέργειες, εγκαταλείπεται η κτηνοτροφία, άρα λοιπόν τα δάση μας είναι πολύ πιο ευάλωτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και δεν είναι τυχαίο, σας δίνω και μια είδηση, ότι εχθές στη σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου, ο μοναδικός υπηρεσιακός παράγοντας σε ανώτατο επίπεδο ήταν ο Γενικός Διευθυντής Διασώνων, ο συνάδελφός μας, ο Βαγγέλης ο Κουτούφας, που η κουβέντα περιστράφηκε γύρω από αυτόν. Δηλαδή ήταν 7 υπουργοί και ο Πρωθυπουργός ασχολιόταν με τον συνάδελφο γεωτεχνικό, τον Γενικό Διευθυντή Διασών, για να του δώσει τις λύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι και πάρα πολύ δύσκολα και είναι και σε οριακό σημείο.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Κακαβά. Υπάρχει κανονισμός του ΕΡΓΑ που λέει ότι, γιατί το είπατε προηγουμένως, να μην περιμένουμε να δούμε αν θα πετάξουν οι ελιές. Υπάρχει κανονισμός συγκεκριμένος?
0: Ακούστε να σας πω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εμείς αυτά που είδαμε, έτσι, που το δείγμα ήταν μεγάλο. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή έτσι όπως τα είδαμε εμείς, να υπάρξει αυτό που λέμε ως προς την αποκατάσταση, να περιμένουμε το παλιό να πετάξει τα περισσότερα πάνω από 50%, έτσι θέλονταν ασύσταση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις γραφειοκρατικές αντιλώσεις και μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη είναι ο βασικός χρηματοδότης του ΕΛΓΑ. Άρα λοιπόν όταν μια περιοχή χρηματοδοτεί έναν οργανισμό ασφαλιστικό όπως είναι ο ΕΛΓΑ, γιατί αυτό συμβαίνει, ναι, θα πρέπει λοιπόν αυτός ο οργανισμός που ζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την Κρήτη να έχει ανταποδοτικότητα, να αποδίδει όταν πρέπει, γιατί τότε χρειάζεται.
1: Ναι, αλλά εάν πάνε με το γράμμα οι συνάδελφοί σας εδώ, ο κύριος Δασκαλάκης.
0: Αυτό λέμε, ναι, ότι εμείς ζητάμε αυτό το γράμμα, δηλαδή να γίνει η αποκατάσταση, να γίνει η αποζημίωση το 100% και να μην σταθούμε σε αυτό που λέει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα, μια τροποποίηση είναι. Δίκαιο είναι, δεν ζητάνε οι άνθρωποι παράνομα χρήματα, είναι από τα λεφτά τους που έχουν χρηματοδοτήσει τον ΕΛΓΑ.
1: Σωστά τα λέτε. Σωστά τα λέτε. Θέλω να ρωτήσω.
0: Και αυτή τη στιγμή, ναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κοιτάζουμε, έπεσε το χαλάζι στα μπέλια της Κρήτης. Πρέπει να αποζημιωθούν. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα έσοδα, γιατί τα έσοδα τα περισσότερα έρχονται από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Άρα οι άνθρωποι αυτοί όταν πληρώνουν θέλουν και την ανταποδοτικότητά τους.
1: Αυτό που λέτε να ισχύσει και σε περιοχές, βέβαια, γιατί έχουμε και άλλες πυρκαγιές εδώ που έχουν καεί ελαιόδεντρα και καλλιέργειες.
0: Μιλάμε για όλη την Κρήτη.
1: Ναι, να ισχύσει παντού. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο εύκολο είναι μια ελαιοκαλλιέργεια η οποία στο 50% όπως λέτε και οι Αιγαίες έχουν καεί να ανασυσταθεί ξανά? Πρέπει να γίνουν νέες φυτέψεις, πρέπει να καθαριστεί, ναι, το χωράφι, τι πρέπει να γίνει?
0: Βεβαίως, ναι, πέρα από τις νέες φυτέψεις ή αυτά που θα γίνουν, τα κλαδέματα που λέμε, ναι, είναι το θέμα το εξής, ότι αυτή η καλλιέργεια θα αποδώσει μετά από 5 χρόνια. Αυτό λέμε 100% αποζημίωση, ναι, και απώλεια εισοδήματος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα τονώσει την τοπική κοινωνία και θα δώσει νέο βηματισμό. Αυτό πρέπει να γίνει χθες, όχι σήμερα. Δηλαδή 100% αποζημίωση και από εκεί και πέρα απώλεια εισοδήματος και βέβαια να πληρωθούν όλα τα έξοδα, αυτά που λέμε να βάλουν νέα δέντρα, να βάλουν νέα λάστιχα, να φτιάξουν καινούργια όπου είχαν ίδρυυση κτλ. Και να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν από την επόμενη ακριβώς μέρα. Να μην περιμένουμε να δούμε,
1: μάλιστα,
0: τι θα γίνει και αν θα γίνει μετά από ένα χρόνο.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που σας ακούν θα συμφωνήσουν μαζί σας. Τώρα να έρθουμε στο θέμα των συναντήσεων που είχατε και χθες στο Μυλοπόταμο. Γιατί βεβαίως απασχολεί και τους κτηνοτρόφους εδώ που κάνουν συνεχώς τις σκέψεις και άλλους παραγωγούς, τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Άνοιξε προχθές το ΟΣΔΕ, χθες δεν λειτουργούσε. Τι γίνεται, πώς βλέπετε τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, άκουσα να σας πω κάτι. Η αίτηση η οποία ανέβηκε χθες είναι, όσον αφορά την αίτηση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, σας έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές, γιατί με έχετε φιλοξενήσει, ότι αυτή τη στιγμή η μεταφορά του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα πρότυπα του πρωτογενή τομέα, γιατί η ΑΔΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος

0: έγινε το άνοιγμα προσλογιστές αυτό και τα λοιπά, δεν θα λειτουργήσει. Διότι αυτό είναι ένα καθαρά γεωτεχνικό αντικείμενο που τα γεωχωρικά δεδομένα και όλα αυτά οι χάρτες δεν είναι. Είναι σαν να βάλετε εμένα να σας κάνω την φορολογική δήλωση.
1: Ναι.
0: Θα πάτε φυλακή. Γιατί ακριβώς δεν ξέρω. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορεί η έτσι να είναι το σωστή κατεύθυνση. Απελευθερώθηκε η ΑΔΕ από τα βαρύδια του παρελθόντος, αυτοί που είχαν δημιουργήσει όλα αυτά τα συστήματα, ο πάροχος, οι τράπεζες, οι διάφοροι δίθεν ευεργέτες. Όμως αυτή τη στιγμή θέλει δουλειά και πολλή δουλειά. Να ξέρετε ότι εάν μας ακούσουν, και όπως εχθές στο Μιλοπόταμο είχαμε μία κουβέντα 2,5 ώρων, έτσι, όπου ο Δήμαρχος είχε φέρει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Προέδρους των Κοινοτήτων όλου του Δήμου, ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Να ξέρετε ότι εκεί υπόθηκαν αλήθειες, υπόθηκε η πραγματικότητα. Και σας λέω κάτι το οποίο θα το σημειώσετε και μετά από ένα χρόνο θα με ξαναπάρετε και θα δείτε ότι έχω απόλυτο δίκιο.
1: Πείτε μας τι.
0: Το 2027 η Κρήτη θα είναι πρότυπο, γράψτε το, κοινοτικών επιδοτήσεων. Θα είναι η περιοχή που θα λέμε θέλουμε να μοιάσουμε στην Κρήτη. Γιατί πλέον οι άνθρωποι, όλοι, γιατί ξέρετε ήμουνα 2 μέρες και είδα πάρα πολύ κόσμο. Έχουν καταλάβει ότι αν αυτή τη στιγμή οι επιδοτήσεις πάνε στην πραγματική παραγωγή, θα διπλασιάσουν το εισόδημά τους. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να κάνει η πολιτεία και που το συμφωνήσαμε χθες με τον Δήμαρχο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η Κρήτη να μην έχει φέτα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλετε εσείς 7 κιλά γάλα να φτιάξετε 1 κιλό γραβιέρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν φέτα pop να θέλουν 4 κιλά. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Και είναι άδικο να έρχονται οι εταιρείες και οι βιομηχανίες να παίρνουν το γάλα της Κρήτης 1,10 όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι από 1,45 έως 1,65. Δεν μπορεί η υπόλοιπη Ελλάδα να παίρνει το τριφύλι 17 λεπτά και η Κρήτη να το παίρνει 50
1: λεπτά. Και με το κόστος παραγωγής και τα μεταφορικά το κόστος παραγωγής.
0: Ακούστε, βεβαίως. Ναι. Και πρέπει το μεταφορικό ισοδύναμο να πηγαίνει στον παραγωγό, ναι, όχι στο μεσάζοντα. Και ξέρετε, αυτό το οποίο ήταν η ικανοποίησή μας είναι ότι συμφωνήσαμε με εμάς σε τι. Ότι αν αυτή τη στιγμή το γάλα στην Κρήτη είχε τη φέτα, το γάλα στην Κρήτη ήταν στο 1,50, το τριφύλι στα 17 λεπτά όπως είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα και είχαν και το μεταφορικό ισοδύναμο, δεν θέλουν ούτε καν τις επιδοτήσεις. Το καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν καταλάβει ότι έχουν ένα πλούτο τον οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούν.
1: Αυτό όμως κύριε Κακαβά, πρέπει. Ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωστε, σας πούμε τα.
0: Ναι, και να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα το έχουν καταλάβει, έτσι. Και θυμόσαστε, γιατί τα 3 τελευταία χρόνια έχω έρθει πάνω από 10 φορές στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμόσαστε στην αρχή όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του ΜΠΚΠΕ, ποια ήταν η αντιμετώπιση και ποια ήταν τώρα. Μέχρι επίτιμο δημότη θέλανε να με κάνουν στον Μιλοπόταμο, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι καταλάβανε ότι εμείς λέμε αλήθεια, ενώ οι πολιτικοί τους κορόιδευαν.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ακουμπάνε πάνω μας για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Και αυτό θα γίνει.
1: Αρκεί να το αντιληφθούν αυτό όλοι όμως. Δηλαδή, μπορεί η πλειοψηφία, κοιτάξτε, να είναι τίμη, και δεν λέω για τους κριτικούς μόνο, λέω και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Εγώ βλέπω, ναι, ότι επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα,
1: ναι,
0: πλέον όλοι αυτοί οι πολιτικάνδιδες που πατούσαν στις πλάτες τις δικές σας, τις δικές μας,
1: ναι,
0: για να εκμεταλλεύονται είτε οικονομικά είτε πολιτικά τον κόσμο, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει ότι τους έκανε ζημιά. Και πηγαίνουν στις σταθερές αξίες, δηλαδή στους ειδικούς που είναι,
1: σωστά,
0: η γεωτεχνική,
1: ναι,
0: και όχι στους πολιτικούς που είναι η πολιτική. Να το ξέρετε, δηλαδή αυτή τη στιγμή το είδατε κι εσείς, ήμουνα στο Ρέθυμνο και πήρε τέτοια δημοσιότητα η περιοδία μου που πιστεύω ότι και ο Μητσοτάκης να κατέβαινε δεν θα είχε τέτοια δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπαν τον Νίκο τον Κακαβά. Έτσι, ήταν ο θεσμικός εκπρόσωπος των γεωτεχνικών. Οι άνθρωποι που θέλουν να τους βοηθήσουν και να πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Πολύ καλά τα λέτε. Και να σας πω κάτι, ότι κάποιοι, δηλαδή η παραγωγή που είναι πραγματική παραγωγή, έχουν να αποθέσει στους ειδικούς τις ελπίδες τους.
0: Γιατί
1: αλλιώς δεν γίνεται. Ο πολιτικός θα υποσχεθεί, αλλά δεν θα το κάνει. Εσείς όμως μπορείτε να τους συμβουλεύσετε τι να κάνουν ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Εμείς στην Ελλάδα. Και θα σας πω, θέλουν, ναι, δεν θέλουν, θα την κάνουμε πρότυπο, έτσι,
1: παραγωγής
0: τροφίμων με εξαγωγές. Και θα είναι τροφός και όχι dealer.
1: Μακάρι. Λοιπόν,

0: θα είναι τροφός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα βγάζει πατάτα η Κρήτη και θα ταΐζει όλη την Ευρώπη και δεν θα φέρνει από την Αίγυπτο. Καταλάβατε, ήταν σε ένα απλό παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, μου γράφουν φίλοι ακροατές, προφανώς είναι αμπελουργοί. Μου γράφουν να ρωτήσετε, λέει, για το χαλάζι των αμπελιών. Στην άλλη Ελλάδα για το χαλάζι δίνουν προκαταβολές. Εδώ τίποτα μέχρι στιγμής και ο αμπελώνας της Κρήτης εξαφανίζεται.
0: Φυσικά και το είπα ότι έπρεπε ήδη να έχουν δώσει προκαταβολές για το χαλάζι. Θέλει να ψάχνουν να δουν αν υπάρχει ο προϋπολογισμός. Αυτό είπα στην αρχή όταν ξεκίνησα. Διότι δεν μπορεί να χρηματοδοτεί η Κρήτη τον Ελγά και ο Ελγά να σκέφτεται τι λεφτά θα δώσει. Έπρεπε ήδη να έχουν δοθεί προκαταβολές.
1: Ναι, διότι εδώ σημειώθηκαν τεράστιες ζημίες είχαμε. Το ξέρω.
0: Την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσουμε και θα το πετύχουμε. Θα το δείτε.
1: Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση, υπάρχει απόγνωση. Έτσι. Δεν μου λέτε γενικά πώς βλέπετε φέτος την παραγωγή, γιατί βλέπουμε και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες λόγω καύσωνα είναι πολύ μειωμένη η παραγωγή στο ελαιόλαδο φέτος.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είμαστε σε μια φάση η οποία ακόμα δεν μπορεί να δείξει, έτσι, αλλά ελπίζουμε ότι να πάμε καλά, παρόλα τις θερμοκρασίες και όλα αυτά, πιστεύω να πάμε καλά, να μην έχουμε τίποτα άλλο, να μην έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί είστε καθοδόν προς Πόρτο Γερμενό.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο κύριος Κακαβάς. Οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων χθες για το άλλο θέμα του ΠΚΠ, του πρώην ΠΚΠ και του σκανδάλου, οι αγροτοκτηνοτρόφοι ζήτησαν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με άλλους συναδέλφους τους. Για το ΟΣΔΕ είπε ότι βεβαίως ο υπολογισμός θα γίνεται αναζώο. Είναι σημαντικά όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Κακαβάς, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να λειτουργήσει όπως πρέπει το σύστημα. Και νομίζω ότι μας έδωσε όλη την εικόνα ακριβώς, είναι ο πρόεδρος των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Είναι σημαντικό να ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί πάνω σε αυτά τα ζητήματα το τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να ακούμε συνεχώς από άσχετους ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει τ' άλλο, ή από πολιτικούς οι οποίοι είναι όλο υποσχέσεις. Συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Κακαβάς βέβαια δεν είναι πολιτικός. Είναι ο πρόεδρος των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οπόνοι, οι γεωτεχνικοί, προκειμένου να προχωρήσουν διάφορες διαδικασίες και βεβαίως θεωρείται και σύμβουλος του κράτους. Αλλά ωστόσο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο εννοώ, αλλά ωστόσο δεν εισακούγονται πάρα πολλές φορές αυτά που λένε. Και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, γιατί κατά το παρελθόν και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και άλλοι παράγοντες όπως είναι η Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Υπαλλήλων του Δημοσίου έχουν επισημάνει διάφορα πράγματα τα οποία εάν η πολιτεία τα ακολουθούσε ως όφιλε δεν θα συνέβαιναν αυτά που συμβαίνουν. Αλλά βεβαίως όταν έχεις να κάνεις με το πολιτικό σύστημα και το πώς θα συλλέγουν συνεχώς ψηφαλάκια, αυτά είναι τα αποτελέσματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 9, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μου στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, γράφοντάς μου, πριν από λίγο λέει, σχολιάζεται τις τιμές με τα καύσιμα. Μα πού είναι τα 10 λεπτά, λέει, επιδότησης που έδωσε η κυβέρνηση? Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι, που ισχύει από 1 Αυγούστου, δεν θα έπρεπε να είναι 1,90, λέει, το πετρέλαιο κίνησης? Ναι, Δημήτρη, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Γιατί δεν έχουμε εμείς? Είναι αυτή η μείωση, είναι αυτή η τιμή με τη μείωση? Δηλαδή, εάν δεν είχαμε την επιδότηση των 10 λεπτών, θα ήταν στο 1,15 το πετρέλαιο κίνησης. 10 λεπτά δεν ήταν η επιδότηση της κυβέρνησης? Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. 10 λεπτά νομίζω είναι, Δημήτρη. Για δες το, σε παρακαλώ. Μπορείς να το δεις, να μου πεις. Μην κάνουμε κανένα λάθος. Αλλά έστω και 5 ή 10 λεπτά, πού είναι αυτή η μείωση? Δεν έπρεπε να είναι 1,90-1,95 το πετρέλαιο κίνησης, ρε παιδιά? Γιατί εμείς έχουμε τόσο ακριβές τιμές εδώ σε σχέση, πέρα από τα μεταφορικά, με την υπόλοιπη χώρα? Δυστυχώς δεν βλέπω να επανέρχονται οι τιμές στα επίπεδα του Φεβρουαρίου. Και φυσικά όλοι οι επαγγελματίες είναι στα κάγκελα. Είναι στα κάγκελα τα τουριστικά λεωφορεία, είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι που προμηθεύουν με τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο, κάνουν δηλαδή τις μεταφορές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις τιμές. Δεν μπορούν να τις αντέξουν. Είναι πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης σε όλη την Κρήτη. Και τώρα μου γράφει ένας άλλος ακροατής, ναι, αλλά γιατί, λέει, στο Ηράκλειο είναι πιο ακριβά τα καύσιμα σε σχέση με τον Άγιο Νικόλαο? Είναι ερωτήματα αυτά, Δημήτρη. Δηλαδή, σου κάνει εντύπωση, λες, ο Άγιος Νικόλαος στο Λασίθι είναι μακρύτερα από το κέντρο ανεφοδιασμού, γιατί εδώ ανεφοδιάζονται στα Ινοπεράματα. Δεν γίνεται η διανομή των καυσίμων από τα πλοία. Σου λέει, αφού τα μεταφορικά φταίνε και έχουμε ακριβότερα καύσιμα, όσο τα πας μακρύτερα, δεν πρέπει να είναι πιο ακριβή η τιμή? Είναι, λέει, πιο φτηνά στον Άγιο Νικόλαο τα καύσιμα από ό,τι στο Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα και αυτό. Δεν με βοήθησες πολύ, Δημήτρη, δεν πειράζει όμως, χαλάει σου. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.

Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου στη Σιτία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην τουριστική περιοχή της Ελούντας στο Λασίθι, όταν ηλικιωμένος αλλοδαπός απειλούσε να δώσει τέλος στη ζωή του, πηδώντας από τον μπαλκόνι. Η έγκαιρη και εξαιρετικά ψύχρεμη παρέμβαση των αστυνομικών αρχών αποδείχθηκε σωτήρια, αποτρέποντας τη διαφαινόμενη τραγωδία. Κλειστό θα παραμείνει το δημοτικό κατάστημα στο Αρκαλοχώρι σήμερα Πέμπτη, λόγω της εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πολιούχου του Αρκαλοχωρίου. Τα δημοτικά καταστήματα Καστελίου και Θραψανού θα λειτουργήσουν κανονικά και θα εξυπηρετούν τους πολίτες. Εικόνες που προκαλούν τρόμο καταγράφηκαν στην περιοχή Κιζλιάρ στο Νταγκεστάν στην Νότια Ρωσία, όταν ο ουρανός καλύφθηκε από εκατομμύρια ακρίδες. Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, διακρίνονται οι ακρίδες να έχουν γεμίσει τον αέρα, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο σύννεφο. 81 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία. Τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι πέθαναν ακαριαία και χιλιάδες άλλοι στις μέρες, τις εβδομάδες και τα χρόνια που ακολούθησαν λόγω της έκθεσής τους στην πυρηνική ακτινοβολία. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο μετά από 2 εβδομάδες προετοιμασία στην Ολλανδία και αύριο θα ξεκινήσει την προετοιμασία για το Super Cup με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ στο Ολυμπιακό Στάδιο και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία, στην Ευμορφία και στη Μορφούλα που γιορτάζουν σήμερα. 5η 6 Αυγούστου, μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Ο λαός τη λέει απλά του Σωτήρος, του Αφέντη Χριστού, και γιορτάζεται για να θυμίσει στους χριστιανούς τη μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβόρ μπροστά σε τρεις μαθητές του πριν σταυρωθεί. Όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός πήρε μαζί του τους μαθητές του Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη και ανέβηκαν μαζί σε ένα βουνό, πιθανώς το Θαβόρ της Γαλιλαίας, για να προσευχηθούν. Οι τρεις μαθητές του, κουρασμένοι από τη δύσκολη ανάβαση στο βουνό, κάθεσαν να ξεκουραστούν και έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν ξύπνησαν, αντίκρισαν ένα προσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτε σαν τον ήλιο και τα φορέματά του ήταν λευκά σαν το χιόνι. Τον περιστήχησαν και συνομιλούσαν μαζί του δύο άντρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, δύο από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τους ανθρώπους η θεότητα του Χριστού. Μέχρι τον 4ο αιώνα η μεταμόρφωση του Χριστού γιορταζόταν πριν από το Πάσχα, αλλά από την ημέρα των εγγενείων του Ναού της Μεταμορφώσεως, τον οποίο έκτισε η Αγία Ελένη στο όρος Θαβόρ, επικράτησε ο εορτασμός του γεγονότος να γίνεται στις 6 Αυγούστου. Μόνο την ημέρα της εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος κάμπτεται η αυστηρή νηστεία που προηγείται του 15 Αυγούστου, καθώς επιτρέπεται η ιχθυοφαγία. Τη νύχτα, λέει, της παραμονής ανοίγουν οι ουρανοί και πολλοί αγρυπνούν για να δουν το Άγιο Φως, γιατί το έχουν σε καλό. Οι γεωργοί φέρνουν στην εκκλησιά πάνω σε δίσκους τις απαρχές των σίκων και των σταφυλιών, δηλαδή τα πρώτα σίκα και τα πρώτα σταφύλια. Τα ηλιού καρύδι, του Σωτήρος σταφύλι και της Παναγιάς το σίκο. Ύστερα τα βάζουν μπροστά στο εικόνισμα του Σωτήρα, ο παπάς τα ευλογεί, εύχεται πλούσια σοδιά και στη συνέχεια τα μοιράζουν στο εκκλησίασμα.

Στις αγροτικές περιοχές συνηθίζεται ανήμερα της μεταμόρφωσης να προσκομίζονται στις εκκλησίες για να ευλογηθούν με ειδική ευχή τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται στο εκκλησίασμα. Στις 6 Αυγούστου, σήμερα δηλαδή, λήγουν οι δρύμες, όπως ονομάζονται οι 6 πρώτες ημέρες του μήνα. Τις μέρες αυτές, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, επενεργούν ανεξιχνίαστες δυνάμεις και όποιος κάνει μπάνιο στη θάλασσα κινδυνεύει να πάθει μεγάλο κακό, ίσως αυτό να συνδέεται με τα μπουρίνια και τα μελτέμια, ενώ όποια πλένει ρούχα, αυτά κινδυνεύουν να καταστραφούν. Μόνο αν ρίξει ένα καρφί στο νερό μπορεί να καρφώσει, λέει, τις δρύμες και να τις εξουδετερώσει. Και βέβαια δεν είναι λίγες οι κορφές πάνω στις οποίες είναι χτισμένες εκκλησίες του Χριστού, του Αφέντη, όπως λέμε συχνά εδώ στην Κρήτη, θεωρώντας βέβαια ως Αφέντη τον ίδιο τον Ιησού. Μια παράδοση ακούγεται ακόμη στις Αρχάνες για τον Αφέντη Χριστό πάνω στο Γιούχτα, που συνδέει το βουνό με τη θάλασσα. Ένας ναυαγός που πάλευε με τα κύματα του μανιασμένου κριτικού πελάγους, ανασήκωσε το κεφάλι του και είδε ένα βουνό που έμοιαζε με ανθρώπινη κεφαλή. Έκανε τάμα να σωθεί και να χτίσει στην κορφή την εκκλησία του σωτήρα του, του Χριστού, όπως και έγινε. Βέβαια, εκκλησίες του Αφέντη δεν είναι χτισμένες μόνο στα βουνά. Δεν είναι λίγα τα χωριά που έχουν ως πολιούχο τους ναό της μεταμόρφωσης. Είναι αδύνατον να αναφερθούν εδώ όλα τα πανηγύρια που γίνονται στην Κρήτη. Είναι δεκάδες σε κάθε γωνιά του νησιού, όπως και τα γλέντια που στείνονται στις πλατείες των χωριών.

13 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιου Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1826, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1865 πέθανε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Υπήρξε η πιο σημαντική πολιτική προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης. Διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ σημαίνοντες ξένοι παράγοντες τον θεωρούσαν ως το μόνο άξιο λόγου πολιτικό. Η πολιτική του δράση συνεχίστηκε και μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Κατά την περίοδο της αντιβασιλείας και της βασιλείας του Όθωνα διετέλεσε 4 φορές πρωθυπουργός. Το 1917 πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πόλης. Οι άστεγοι φτάνουν τους 80.000. Το 1923 ο Αλέξανδρος Ζαΐμης αποφάσισε να ηγηθεί εθνικού συνασπισμού εν ώψη των εκλογών, ενώ ο Νικόλαος Πλαστήρας δήλωσε ότι η Επανάσταση θα παρέδιδε την εξουσία σε κοινοβουλευτική κυβέρνηση. Το 1961, σαν σήμερα, αποθεώνεται το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτσι Κερουμπίνι. Σαν σήμερα το 1976 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το γεγονός που σημάδεψε την κρίση του 1976 είναι η ιστορική δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τότε είπε την ιστορική, επαναλαμβάνω, φράση «Βυθίσατε το Χώρα».

μια φράση που φαίνεται ότι έγινε σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, αν και ήταν σκληρή πολιτικοί αντίπαλοι, συνεργάστηκαν σιωπηλά για το εθνικό θέμα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

στα θέματα της ειδησεογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Το καλό κλίμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μετουσιώθηκε σε συμφωνία. Συγκεκριμένα, το Ιράν δήλωσε χθες ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων στα στρατηγικά στενά του Ορμούζ, από το οποίο βρέχονται και οι δύο χώρες και το οποίο αποτελεί το επίκεντρο της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μια νέα ναυτιλιακή οδό μέσω των στενών του Ορμούζ έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν και η κοινή ανακοίνωση ολοκληρώνεται εφόσον τρίτα μέρη δεν παρεμβαίνουν, δεν εμποδίζουν τη διαδικασία, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν δεν θα μπορούσε από μόνη της να εγγυηθεί την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και μεταξύ της Ισραηλινής κυβέρνησης με εκείνη του Λιβάνου, το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, βάζοντας φωτιά στις διπλωματικές προσπάθειες εξέβρεσης μια λύσης στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε απάντηση για μια κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε στοχευμένα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης ενός χωριού στο Νότιο Λίβανο εν ώψη των πληγμάτων για πρώτη φορά εδώ και ένα μήνα. Για την ασφάλειά σας πρέπει να εκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας, ανέφερε η αραβόφωνη εκπρόσωπος του στρατού, απευθυνόμενη στους κατοίκους της κοινότητας Αλ-Μανσούρη. Η εντολή εκένωσης εκδόθηκε τη στιγμή που ο Λίβανος και το Ισραήλ συζητούν στη Ρώμη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής την ανάπτυξη του Λιβανέζικου στρατού σε πιλωτικές ζώνες, από τις οποίες

θα αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Να αναφέρουμε ακόμα πως συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές και όχι μόνο για τα δύο drones που εμφανίστηκαν στη Γερμανία, από τα οποία το ένα ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Η γερμανική αστυνομία ανέπτυξε ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, προκαλώντας συναγερμό και την εκτροπή αρκετών πτήσεων. Ένα εμπορικό αεροσκάφος, τη DHL, το οποίο είχε αναγκαστεί να ματαιώσει την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο, συγκρούστηκε στη συνέχεια με άγνωστο αντικείμενο. Όπως έγινε γνωστό, αργότερα προσγειώθηκε με ασφάλεια σε άλλο αεροδρόμιο. Την έρευνα και τα δύο περιστατικά έχουν αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Εισαγγελίας της Δρέσδης και η Αστυνομία του Κρατηδίου της Σαξονίας. Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας επισημαίνουν ότι εάν αποδειχθεί εμπλοκή του Κρεμλίνου, πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, το θέμα που παραμένει ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας είναι η επόμενη μέρα στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες φωτιές. Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αλλά και οι ιστορίες που σε εκπλήσουν. Είναι χαρακτηριστική η υπόθεση μιας οικογένειας από τη Βρετανία που μέσα σε λίγες ώρες είδε να γκρεμίζονται τα σχέδια μιας ολόκληρης ζωής. Ένα αδρόγυνο είχε ολοκληρώσει όλες τις προετοιμασίες για να εγκατασταθεί μόνιμα στην ορεινή Πελοπόννησο στις 10 Αυγούστου. Όμως, οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή της Αιγιάλιας κατέστρεψαν ολοσχερώς το σπίτι τους, αφήνοντάς τους χωρίς περιουσία και αναγκάζοντάς τους να ξεκινήσουν από την αρχή. Απίστευτες ιστορίες πίσω από τα καμένα. Σύμφωνα με τη Mirror που αποκάλυψε το θέμα, το ζευγάρι ηλικίας 36 και 35 ετών αντίστοιχα αγόρασε το ακίνητο το 2023 και επένδυσε περισσότερα από 300.000 ευρώ για να δημιουργήσει το ιδανικό οικογενειακό σπίτι στα βουνά της νότιας Πελοποννήσου. Και έγινε στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά. Πάρα πολλές οι ιστορίες με ανθρώπους που μέσα σε λίγα λεπτά έχασαν τους σκόπους μιας ζωής. Και βέβαια σήμερα είχαμε ένα περιστατικό στην περιοχή της Σιτίας, όπου σήμανε συναγερμός, τέθηκε η πυροσβεστική σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και άμεσης κινητοποίησης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτίας. Ακούσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, να λέει στο Ράδιο Κρήτη ότι όλα εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο και ότι η κινητοποίηση που περιλαμβάνει περισσότερα από 14 πυροσβεστικά οχήματα της τοπικής υπηρεσίας, αλλά και ενισχύσεις από όμορες περιοχές του Λασιθίου, έχουν πιάσει τόπο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι παρήγορο ότι δεν θα έχουμε νέα καρδιοχτύπια στην Ανατολική Κρήτη σε μια περίοδο
σε μια περίοδο που έχουμε αρκετό τουρισμό, σε μια περίοδο που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επιλέξει να βρίσκονται αυτή την περίοδο στο νησί μας. Δυστυχώς, κάθε καλοκαίρι παραμένουμε θεατές του ίδιου

χρόνο με το χρόνο. Μέχρι τώρα θρυνούμε 5 θύματα, 2 στο Ρέθυμνο, 1 στην Πελοπόννησο και 2 στην, τους 2 πυροσβέστες με το, αεροπλάνο που έπεσε και έχασαν, το ελικόπτερο, που έχασαν τη ζωή τους σε κλάσματα δευτερολέπτου. Είναι ο τραγικός απολογισμός. Το πραγματικό ζητούμενο δεν πρέπει να είναι πώς θα κατασβέσουμε αποτελεσματικότερα τις μεγάλες πυρκαγιές, αλλά πώς θα αποτρέψουμε την εκδήλωσή τους ή τουλάχιστον πώς θα περιορίσουμε τις αιστείες τους πριν μετατραπούν σε πολλαπλά ανεξέλεγκτα καταστροφικά μέτωπα. Αρκεί πρώτα να αποδεχτούμε ότι η κλιματική αλλαγή, οι παρατεταμένοι καύσονες και τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αποτελούν πλέον απρόβλεπτα γεγονότα. Οι συνέπειες τους πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αναμενόμενες, ως απολύτως προβλέψιμες. Γι' αυτό η πολιτεία οφείλει να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της πολιτικής της από την καταστολή στην πρόληψη. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η συνεχής επιτήρηση των δασών μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου drones. Και χαρήκαμε πρόσφατα, μιλώντας εδώ με τον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, που μας είπε για την οργάνωση που έχει γίνει στη δική του περιοχή. Μας είπε για αυτά τα drones, τα drones που έχουν επιστρατευθεί και τα οποία επιτηρούν, μάλλον αυτή είναι η σωστή λέξη, επιτηρούν την περιοχή. Μας είπε για τις δεξαμενές, τις πλαστικές δεξαμενές που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε αν χρειαστεί ομιγέννητο τα ελικόπτερα να τροφοδοτούνται με νερό για να μπορούν να κάνουν άμεσα την πυρόσβεση πριν πάρει διαστάσεις η φλόγα. Δεύτερη προτεραιότητα πρέπει να είναι η επιτάχυνση της υπογειοποίησης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι ανάφλεξης. Δεν πάει άλλο. Ειλικρινά δεν πάει άλλο. Από τη μια, ο ΔΔΕ να αποποιείται κάθε ευθύνη, να λέει ότι δεν συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ η ίδια η πολιτεία το δάχτυλο δεν το σήκωσε για να δείξει το ΔΔΕ ένας πολίτης. Η ίδια η πολιτεία, η πυροσβεστική υπηρεσία ήταν εκείνη που απεφάνθη ότι η φωτιά και στο Ρέθυμνο αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, δεν θυμάμαι που αλλού, ήταν απόρρια της κακής συντήρησης του δεκτίου του ΔΔΕ, και έτσι συνελήφθησαν και οι επικεφαλής των τοπικών καταστημάτων του ΔΔΕ και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Η τρίτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενίσχυση του στόλου με πυροσβεστικά αεροσκάφη ικανά να επιχειρούν και κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν οι συνθήκες ευνοούν περισσότερο την κατάσβεση. Παράλληλα, απαιτείται ο τακτικός καθαρισμός των δασών, η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και η διαχείριση της καύσιμης ύλης κατά τους ψυχρούς μήνες του έτους. Απαιτείται η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, γιατί η προστασία του δάσους δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους, αλλά συλλογική υποχρέωση. Είναι υπόθεση όλων μας. Ιδιαίτερη μέρημνα στους εποχικούς πυροσβέστες. Οι άνθρωποι αυτοί που προσλαμβάνονται για κάποιους μήνες, ώστε αν χρειαστεί να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης, πρέπει να έχουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Πρέπει να έχουν περάσει από ειδικά σεμινάρια, ώστε να ξέρουν τα βασικά, όχι τα χείριθμα σεμινάρια. Σεμινάρια που να πιστοποιούν ότι οι άνθρωποι αυτοί, όταν βρεθούν στην πρώτη γραμμή, θα ξέρουν τι θα κάνουν.

0: Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές ή να κινδυνεύουν νέοι άνθρωποι επειδή η πολιτεία είναι φιδωλή στην εκπαίδευσή τους. Και βέβαια αυτό που αδυνατούμε να καταλάβουμε, αυτό που δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε είναι η αιμονή των αρμοδίων υπηρεσιών στις δασικές περιοχές να μην ακουμπάει κανείς, να μην γίνεται μία ζώνη ασφαλείας, να μην λαμβάνονται τα μέτρα που εμείς ως επισκέπτες βλέπουμε ότι λαμβάνονται σε άλλες χώρες. Άλλες χώρες παίρνουν μέτρα τους ψυχρούς μήνες. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν μεγάλα δάση, εκεί οι εκπαιδευμένοι δασοκομάντος τι κάνουν? Βάζουν φωτιά ελεγχόμενη και καίγεται η χαμηλή βλάστηση ούτως ώστε να μην αποτελεί απειλή για τα δάση. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει σιγά σιγά να τα παρακολουθούμε, να τα υιοθετούμε αν είναι σωστά, για να αποτρέψουμε. Και ξέρετε, δεν είμαστε της άποψης ότι ποτέ δεν μπορεί να πάρει φωτιά ένα δάσος. Είμαστε της άποψης ότι αυτά συμβαίνουν σε όλες τις χώρες. Όσο καλά κι αν είναι οργανωμένες, πάντα θα συμβεί το μοιραίο, πάντα θα γίνει κάτι που θα μας βάλει όλους επί φυλακή. Το θέμα ποιο είναι? Να έχουμε την πρόληψη για να έχουμε λιγότερα τέτοια περιστατικά, και το πιο σημαντικό νομίζω, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα εκεί που θα εκδηλωθεί η φωτιά να την ελέγξουμε πολύ γρηγορότερα. Όσο η πολιτεία επενδύει περισσότερο στην αντιμετώπιση των συνεπειών και λιγότερο στην πρόληψη των αιτιών, οι ίδιες τραγικές εικόνες θα επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι. Η μάχη κατά των πυρκαγιών δεν κρίνεται από τις φωτιές που σβήσαμε, αλλά από εκείνες που δεν θα ανάψουν ποτέ. Τώρα, για τα όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά. Δεν έχει νόημα να κάνουμε ιδιαίτερες αναφορές σήμερα, ούτε έχει νόημα να αναδείξουμε τα καυγαδάκια και τις αντιπαραθέσεις και τις αλληλοκατηγορίες που είναι σε εξέλιξη σε νυν και πρώην στελέχη του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Ίσως η βεβαιότητα πλέον πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως όλα δείχνουν, θα στήσει κάλπες στην Άνοιξη, χαλάρωσε κατά κάποιο τρόπο τον πυρετό προετοιμασίες των κομμάτων. Σαν να υπάρχει μία, πού να την πούμε, άτυπη αναστολή των διεργασιών. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου. Από την ειδησιογραφία σοκάρηκε η είδηση ότι 55χρονος έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύχτη στο ξενοδοχείο που διαθέτει η οικογένεια στην περιοχή του Μιστρά. Είναι φοβερό. Ο 55χρονος ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί δυόμιση χρόνια κρατούσε τη σωρό του μέσα στον καταψύχτη προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του όσο και τη σύνταξη χειρίες που λάμβανε από τη μητέρα του, ποσό που έφτανε τα 1.600 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, γι' αυτό και προχώρησε σε αυτή την φρικιαστική πράξη. Απίστευτα πράγματα. που δεν τα χωρά ανθρώπινος νους. Επιτρέψτε μου, πριν πάμε διαφημίσεις, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής, να αναφερθώ και σε μία ακόμη δυσάρεστη είδηση. Στο πένθος έχει βυθιστεί η ιατρική αλλά και η καλλιτεχνική κοινότητα του Ηρακλείου μετά την είδηση του θανάτου του γνωστού γιατρού Πάνου Μαματζάκη. Όπως έγινε γνωστό, άφησε την τελευταία του πνοή χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν στα Χανιά συμμετέχοντας στην Επιτροπή ΚΕΠΑ. Η επιστημονική συνεισφορά του ήταν σημαντική τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού και έδινε τη δική του μάχη για τον συντονισμό κινήσεων αλλά και για την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Οι τακτικοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη θα τον είχαν ακούσει δεκάδες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτήν εδώ τη συχνότητα, να αναφέρεται στον προγραμματισμό που γινόταν την περίοδο εκείνη για τα τεστ που γινόταν στην πλατεία Ελευθερίας και σε διάφορες άλλες περιοχές του νομού. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν πριν από 2-3 μέρες σε ένα κοινωνικό γεγονός και θυμηθήκαμε τη δύσκολη εκείνη περίοδο. Ο ίδιος, εκτός από τη σημαντική πορεία που είχε χαράξει στο χώρο της ιατρικής επιστήμης, ήταν γνωστός και για την καλλιτεχνική του φύση. Μάλιστα, είχε αναλάβει τα ηνία της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου. Ακόμα η αγάπη του για τη φωτογραφία ήταν βαθιά και γνωστή σε όλους. Πάνω, καλό σου ταξίδι.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλιβος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαβερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Φίξ, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάσταση.

0: αναζήτηση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Είναι Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
2: Καταρχάς, να πούμε πώς εξελίσσεται το καλοκαίρι. Τι έχετε τον απόλυτο, πώς να το πω, την απόλυτη επιτήρηση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Όλα εξελίσσονται κανονικά.
3: Όλα είναι κανονικά εντός φυσιολογικών ορίων. Όχι, όλα είναι καλά. υπάρχουν συμβάντα, απλά δεν δημοσιοποιούνται. Δηλαδή υπάρχουν και τα περιστατικά των τροφικών δηλητηριάσεων και είχαμε και είδατε στην Αθήνα το συμβάν με τις σαλμονελώσεις. Έχουμε εμείς και περιοδικά κάποια, αλλά ευτυχώς περιορίζεται σε οικιακά συμβάντα, δηλαδή δεν είναι κάποια μαζική εκδήλωση από κάποιο τραπέζι. Αυτά είναι σε καθημερινή βάση τα normal που έχουμε κάθε χρόνο. Τα κουνούπια πάμε καλά, είδατε ότι η Αττική και άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα πλήττονται από κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Εμείς δεν έχουμε κάτι, γιατί το σύστημα και επιτήρησης αλλά και καταπολέμησης δουλεύει σωστά. Βγήκε το δελτίο τύπου του ΕΟΔΗ σε σχέση με τα κρούσματα σε ταξιδιώτες λεγιονέλωσης. Είναι μια σοβαρή πνευμονία που προκαλείται από ένα παθογόνο που βρίσκεται στο νερό, που είχαμε τα περισσότερα περιστατικά πέρυσι. Είχαμε όμως και αυτή την παραπληροφόρηση και την πολλή πληροφορία που έπεσε στο κομμάτι αυτό και έδρασε πολύ θετικά, κύριε Αργυράκη. Δηλαδή θορυβήθηκαν και οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές των ξενοδοχείων και φέτος έχουμε πολύ πολύ λιγότερα. Δηλαδή νομίζω έδρασε. Καμιά φορά όταν γίνεται έτσι και κάτι σημαντικό επικοινωνιακά έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή φέτος είναι ελάχιστα τα κρούσματα, είναι πολύ κάτω σε σχέση με πέρυσι. Των περιπτώσεων κάποιων τουριστών που έρχονται στο νησί μας από κάποιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το νερό αρρωσταίνουν μετά όταν πάνε στη χώρα τους, το δηλώνουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και αυτό με τη σειρά το ενημερώνει τον ΕΟΔΗ και εμείς μετά ενημερωνόμαστε και κάνουμε διερευνήσεις. Ξαναλέω, φέτος είμαστε πάρα πολύ καλά σε σχέση με, ειδικά με πέρυσι. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Σε γενικές γραμμές, πείτε μου.
3: Και έχουμε και τις έκτακτες διερευνήσεις που κάνουμε σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και τα όποια περιστατικά όπως είχαμε πρόσφατα και το είχατε αναδείξει με κάποιες ρυπάνσεις που είναι κάποιο ατύχημα τη στιγμή, δηλαδή δεν είναι κάποια δολιοφθορά.
2: Εγώ αν δεν έχετε αντίρρηση, επειδή είναι επίκαιρο και επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες τα τρόφιμα λιώνονται πολύ πιο εύκολα, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια, αφού μας ακούν τώρα οι ακροατές, για τη σαλμονέλα. Σαλμονέλα που είναι ένα βακτήριο, σωστά? Ένα βακτήριο που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση, λέγεται σαλμονέλωση. Μεταδίδεται κυρίως με την κατανάλωση ομών ή μισοψημένων τροφίμων όπως τα πουλερικά. Είμαι σωστά ενημερωμένος?
3: Πάρα πολύ σωστά τα λέτε.
2: Και πώς το αποφεύγουμε αυτό? Τι πρέπει να προσέχουμε?
3: Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι συνήθως, πάρα πολύ σωστά το είπατε, τα ανεπαρκώς, και το πρόβλημα που ήταν στην Αθήνα ήταν ακριβώς γιατί ήταν προβρασμένο το κοτόπουλο. Άρα ο επαγγελματίας που πήρε από μια μεγάλη εταιρεία ένα προβρασμένο κοτόπουλο θεώρησε ότι έχουν γίνει όλες οι προδιαγραφές θερμικής επεξεργασίας, άρα καταστροφής του παθογόνου, που μάλλον προφανώς κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει και γι' αυτό το λόγο είχαμε και τα αυξημένα περιστατικά. Άρα ομά ή ανεπαρκώς ψημένα και αυγά και πουλερικά.
2: Δεν είναι επειδή συνήθως υποπτευόμαστε

0: τα πουλερικά. Και λέμε, βρε παιδί μου, ότι ξέρει, και μάλιστα, για τους επαγγελματίες, αν δεν κάνω λάθος, δεν επιτρέπεται τα πουλερικά να είναι μαζί με, με το υπόλοιπο κρέας και τα λοιπά. Απαγορεύεται διαροπάλου. Πρέπει να είναι σε χωριστό χώρο. Να μην εφάπτεται δηλαδή.
1: Να το ένα, να το μην άλλο ακουμπάει... και προσέξτε, και τα σκεύη και η επιφάνεια σκοπής πρέπει να είναι διαφορετικό και μάλιστα χρησιμοποιούν και διαφορετικό χρώμα. Δεν επιτρέπεται. Δεν είναι όμως ότι είναι η μοναδική πρόσφυξη και μάλιστα στοχοποιήθηκαν με αποτέλεσμα οι πωλήσεις, ενημερωθήκαμε πουλερικών εκείνο το διάστημα που έγινε αυτή η μεγάλη επικοινωνιακή παλιά έκρηξη πληροφορία της Σαλμονέλα στην Αθήνα να παρουσιάσει κάμψη. Δεν είναι αυτή.
0: Μα τι λέτε τώρα. Δηλαδή πώς επηρεάζεται όμως ο καταναλωτής, έτσι δεν είναι. Είναι σημαντικό αυτό. Αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Χρειάζεται λίγη προσοχή. Λίγη προσοχή. Αλλά αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό, δηλαδή όλοι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα της σαλμονέλας το προκαλεί το πουλερικό, το προκαλεί το κοτόπουλο σε περίπτωση που δεν είναι καλά ψημένο κλπ. Δεν έχουμε ενημέρωση όλοι ότι το ίδιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί και από άλλα προϊόντα. Για παράδειγμα, το είπατε προηγουμένως, το μη καλά ψημένο αυγό, έτσι δεν είναι, το μη παστεριωμένο γάλα. Να τα έχουμε υπόψη μας αυτά.
1: Και διότι... τα μολυσμένα λαχανικά. Έτσι, πιο ακραίες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Το θέμα λοιπόν τι είναι. Δεν στοχοποιούμε το τρόφιμα που είναι χρήσιμα να τα λάβουμε ως μέρος της διατροφής μας. Κάνουμε τις διαδικασίες. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, κύριε Αργυράκη, θα το ξεκινήσω από την αγορά. Ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι. Φανταστείτε κάποιος καταναλωτής πάει στο σούπερ μάρκετ, αυτά τα προϊόντα, κυρίως τα πουλερικά και το κρέας, είναι σε ψυγεία, θα το βάλει στο αυτοκίνητο, θα κάνει και τα υπόλοιπα ψώνια, θα κάνει και μια βόλτα εκεί. Φανταστείτε το τρόφιμο λοιπόν βρίσκεται εκτός θερμοκρασιακής συντήρησης για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ήδη λοιπόν έχουμε δώσει το χρόνο στο παθογόνο να πολλαπλασιαστεί λογαριθμικά. Δεν μπορεί να πλασιάσει. Το 1 θα γίνουν 4, τα 4 είναι 8, τα 8 θα γίνουν και πάει η αλυσίδα της εξάπλωσης.
0: Ναι.
1: Άρα, ξεκινάμε από εκεί. Θα το βάλουμε γρήγορα στο ψυγείο μας, θα το τοποθετήσουμε στη σωστή θέση. Η συμβουλή είναι τα έτοιμα προϊόντα που θα τα καταναλώσουμε χωρίς άλλη επεξεργασία και τα πιο καθαρά, τα πάνω ράφια και κάτω-κάτω τα ρυπαρά. Δηλαδή, τα αυγά δεν νοείται να τα έχουμε ψηλά πάνω και σε επαφή, που το είπατε πάρα πολύ σωστά, αυτή είναι η λεγόμενη διασταυρούμενη επιμόλυνση. Το ρυπαρό θα ακουμπήσει το άλλο, είτε είναι τρόφιμο, είτε είναι επιφάνεια, είτε είναι τα χέρια μας και θα τα επιμολύνει. Τα βάζουμε κάτω, ειδικά τα κρέατα που μπορεί να στάξουν κάποιες, είναι πάντα στο κάτω μέρος του ψυγείου. Ιεραρχικά, πάνω είναι τα καθαρά και τα έτοιμα προς κατανάλωση, όπως σαλάτες, έτοιμα παρασκευασμένα γεύματα. Το τρίτο τώρα, άρα είπαμε αγορά, αποθήκευση, πάμε στην επεξεργασία. Στην επεξεργασία πρέπει το τρόφιμο, όποιο είναι και αυτό, ειδικά τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους, να ανέβει η θερμοκρασία του πάρα πολύ ψηλά και πάντα σε συνδυασμό με το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Όσο αυξάνει η θερμοκρασία, μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται.
0: Μάλιστα.
1: Θερμοκρασίες 70 βαθμών Κελσίου και άνω, που επιτυχάνεται όμως στο εσωτερικό της μάζας του κρέατος, όχι επιφανειακά, είναι αρκετές, έτσι, και 74 πουλερικά και μάζας, έτσι. Όσο αυξάνουμε τη θερμοκρασία και ως χώρα μας σώζει, γιατί έχουμε καλές πρακτικές στο μαγείρεμα, υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σχολαστικά.
0: Λοιπόν.
1: Όταν κάτι μας περισσέψει, το βάζουμε πάλι στο ψυγείο και όταν χρειαστεί να το καταναλώσουμε, το αναθερμαίνουμε πάλι με τις ίδιες προγραφές, πάλι με υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι συμβουλές, ειδικά τώρα την περίοδο που έχουν ξεκινήσει τα μπάνια του λαού, που πάρα πολλοί είναι αυτοί που αναγκάζονται να μετακινηθούν.
1: Είναι σημαντικό. Πρόπερση είχαμε δύο περιστατικά που παιδιά βρέθηκαν στην εντατική βρέφη, γιατί η μητέρα, δείτε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει το ατύχημα. Η μητέρα αγαπάει, αγαπά το παιδί.
0: Βέβαια.
1: Έφτιαξε κοτόπουλο και μετά πήγε να φτιάξει το γάλα. και το παιδάκι κόλλησε σαλμονέλα και πήγε στην εντατική για λίγες μέρες.
0: Μα τι λέτε, μα πώς έγινε.

0: είναι αυτό. Βεβαίως. Μισό λεπτό, πώς έγινε αυτό?
1: Θα σας πω πάρα πολύ απλά. Δεν έπλαινε τα χέρια της ή εκεί που είχε ακουμπήσει το κοτόπουλο, το ομό, ακούμπησε κάποιο μέρος. Το πιο προφανές είναι με τα χέρια. Και το παιδί, είχαμε δύο τέτοια περιστατικά, όχι ένα. Και προσέξτε, από μητέρα στο παιδί, που δεν
0: θα πω ένας
1: ασυνείδητος εστιατόρος. Άρα, ιδιαίτερη προσοχή
0: ναι.
1: και διασταυρούμενη επιμόλυνση. Ναι. Το ομό με το έτοιμο, τα χέρια μας, οι επιφάνειες πρέπει να είναι διαρκώς να πλυμμένες με σαπούνι, ούτως ώστε να, αν θα ακουμπήσω μετά ή αλλάξω διαδικασία, θα ρωτήσετε φαντάζομαι για το γάντι. Το γάντι είναι σημαντικό, αλλά όταν το αλλάζουμε. Άμα φοράμε ένα γάντι,
0: κάνουμε όλες τις δουλειές.
1: Είναι καλύτερα να μην το φορούσαμε,
0: σωστό,
1: γιατί
0: σωστό.
1: Θα τα πλέναμε τα χέρια μας. Ενώ με το γάντι
0: δεν
1: θα κάνουμε αυτό το στάδιο.
0: Πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε για αυτά τα απλά πράγματα, που ενώ νομίζουμε πως είναι αυτονόητα, δεν είναι πάντα. Με συνέπεια, κάποιοι συνάνθρωποι μας να μπαίνουν σε περιπέτειες, όπως η περίπτωση αυτή που μας είπατε, με τις μητέρες που χωρίς να το θέλουν, έτσι έβαλαν τα παιδιά τους σε περιπέτειες. Είναι σημαντικό να τα συζητάμε αυτά, ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί υπάρχει μία αναστάτωση. Δηλαδή, όταν μία οικογένεια κλείσει να κάνει διακοπές σε μία παραλιακή περιοχή, όταν μία περιοχή, ξέρω εγώ, που δεν έχει όλα τα στάνταρ που χρειάζεται να εγκατασταθεί μία οικογένεια και πάρα πολλοί μεταφέρουν τρόφιμα, κοτόπουλο, κρέατα κτλ. Και ενδεχομένως να μην είναι γνωστό, τα βάζουν όλα μαζί σε μία τσάντα για να τα μεταφέρουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και είναι σημαντικό να έχουν την ενημέρωση αυτή από εσάς, από τα πιο επίσημα χείλη, για να είναι πολύ προσεκτικοί και να ξέρουν τι πρέπει να προσέξουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η διέστησή σας είναι σωστή.
0: Ναι.
1: Το ένα περιστατικό ήταν σε ταξιδιώτες.
0: Να το.
1: Αυτή η μητέρα δηλαδή ήταν διακοπές. Προφανώς όλα αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Έγινε το λάθος και το παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο. Και να πούμε το εξής, γιατί έχουμε μιλήσει.
0: Ναι.
1: Πάντα όχι να τρομάζουμε τους πολίτες, να τους ενημερώνουμε. Εμείς θέλουμε ενημερωμένους.
0: Εμείς ενημερωμένους, έτσι ακριβώς.
1: Όχι τρομαγμένους. Ακούστε. Η νόσηση από την σαλμονέλα και όλα τα παθογόνα, οι τροφικές μητριάσεις δηλαδή, σε αντίθεση που κάνουν γαστρεντερίτες με τις υιογενείς που ζήσαμε και το νοοροϊό,
0: ναι.
1: είναι σοβαρότερες. Κρατούν περισσότερο.
0: Ναι.
1: Εμφανίζουν και πυρεθό. Μπορεί να δει κάποιος και αίμα
0: ναι.
1: στα κόπρανα. Που σημαίνει λοιπόν, ενώ ο νοοροϊός κολλιέται εύκολα, περνάει και πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή σε μια μέρα, δύο, εσύ, ο άλλος είναι καλά, άντε να πάθει μια φυδάτωση. Από την τροφική δηλητηρίαση έχουν προκύψει και πολύ άσχημα εκβάσεις γεγονότα.
0: Ναι.
1: Άρα προσέχουμε.
0: Ναι.
1: Και θα μας ταλαιπωρήσει και περισσότερο. Φανταστείτε τώρα κάποιος άνθρωπος να έρθει καλοκαίρι και 4-7 ημέρες να είναι στη τουαλέτα, να είναι κλινήρης.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια διαδικασία στο ιερό που λέγεται τροφή πήγε λάθος.
0: Ναι, ναι είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε. Και σας ευχαριστώ, γιατί εμείς άλλο θέλαμε να συζητήσουμε, αλλά το ξεκίνημα της εκπομπής ήταν τέτοιο που μας οδήγησε και σε αυτή την ενημέρωση που τη θεωρώ σημαντική, ειδικά αυτή την περίοδο που αρκετές οικογένειες θα μετακινηθούν για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για κουνούπια.
1: Ναι.
0: Από τις κάτω γούβες μου στέλνουν μήνυμα ότι έχουν πάρα πολλά κουνούπια από περιοχές του Ηρακλείου. Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά. Εκεί που υπάρχουν...
1: Έχετε δίκιο.
0: Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Δηλαδή, ο ακροατής τώρα από την περιοχή κάτω γουβών, που βλέπει ότι στην περιοχή του έχει πολλά κουνούπια. Τι θα κάνει ο άνθρωπος αυτός για να ενημερώσει τον εργολάβο και να προχωρήσει σε ψεκασμούς, τι κάνουμε ακριβώς δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο. Εμείς σήμερα είχαμε μια συνάντηση εδώ στο γραφείο μου με το αρμόδιο τμήμα. Θα βγει δελτίο τύπου, δεν ξέρω αν έχει ήδη βγει. Ακριβώς γι' αυτό, για να ενημερώνουμε τους πολίτες πώς μπορούν να επικοινωνούν το πρόβλημα, που όμως το πρόβλημα πρέπει να αφορά δημόσιο χώρο, κύριε Γκρέας. Όχι την αυλή μας, το χωράφι μας κτλ. Το τηλέφωνο λοιπόν είναι το 811-24-424.
0: 800, μισό λεπτό.
1: 811 24 24-24.
0: Πολύ ωραία.
1: Εργάσιμες ημέρες και ώρες,
0: ναι,
1: όπου μπορούν οι πολίτες να αναφέρουν το περιστατικό.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί με αυτό που είπατε με μπερδέψατε λίγο. Είπατε για δημόσιους, ναι, χώρους. Ωραία. Εμείς, ναι, δεν έχουμε την απέτηση να έρθει το συνεργείο στο σπίτι και να μας ψεκάσει το εσωτερικό του σπιτιού ή το μπαλκόνι μας. Αλλά όταν κάθομαι στο μπαλκόνι και με τζιμπάνε διαρκώς τα κουνούπια, αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή υπάρχει πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Και αύξηση.
1: Σωστά.
0: Του πληθυσμού των κουνούπιών. Σωστά.
1: Ναι. Σωστά.
0: Άρα,
1: σωστά,
0: τι κάνουμε.
1: Θα πάει το συνεργείο, προσέξτε.
0: Α.
1: Θα πάει, θα πάρει ο Αντώνης Παπαδάκης και θα πει ότι ξέρετε κάτι, στην οδό που μένω έχω μεγάλο πρόβλημα από κουνούπια.
0: Ναι.
1: Θα πάει το συνεργείο και θα κάνει ουσιαστικά μια αυτοψία πέριξ της οικίας.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει τι. Θα δει αν υπάρχουν εστίες.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνει η εταιρεία. Τι είπα ότι δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να μπει μέσα να ψεκάσει την κάθε οικία, απαγορεύεται.
0: Μα δεν θέλουμε εμείς κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο.
1: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί το σύστημα καταγραφής δουλεύει. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ανακαλύπτουν τα συνεργεία γλαστράκια, βαρέλια.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Δώστε μας οδηγίες και γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, πότε ποτίζουμε τα λουλούδια μας. Έχουμε στο μπαλκόνι 10 γλάστρες. Πότε τις ποτίζουμε για να μην ενισχύουμε τους πληθυσμούς των κουνουπιών. Πότε ποτίζουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι οδηγίες λένε πρέπει να ποτίζουμε τη μέρα, τόσο ώστε να εξατμίζεται κιόλας. Αλλά και πάλι, αν εγώ κάνω υπερχρήση του νερού, που είναι και κάτι λάθος γιατί δεν έχω και νερό,
0: ναι, ναι,
1: αυτό το βαζάκι,
0: ναι,
1: το γλαστράκι,
0: ναι,
1: θα μείνει το νερό εκεί, mm-hmm, και αν μείνει πάνω από κάποιες μέρες,
0: μάλιστα,
1: εκεί θα δημιουργηθούν οι τέλειες συνθήκες.
0: Ωραία, άρα αποτίζουμε τα λουλούδια τόσο όσο, δηλαδή.
1: Ακριβώς, εκεί είναι το, δεν
0: αυτό
1: είναι η ώρα τόσο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, καλό θα είναι να κάνουμε χρήση προϊόντων,
0: ναι,
1: προστασίας, είτε λοσιόν σώματος, είτε αντικουνουπικά, είτε,
0: ναι,
1: φυτάκι, οτιδήποτε ανάλογα με το χώρο, γιατί η πιθανότητα να βρεθεί ένα κουνούπι, το τελειότερο σύστημα...
0: το ένα δεν πειράζει, το ένα δεν πειράζει, μην... τα πολλά είναι που πειράζουν.
1: Θα βρεθεί ένα, δύο, τρία, εγώ ειδικά που τα προσελκύω,
0: ναι,
1: διαρκώς,
0: ναι,
1: θα βρεθεί και θα με τσιμπήσει. Το σκοπός μας είναι να με τσιμπήσει. Άρα λοιπόν βάζουμε τη λοσιόν, ειδικά αν πάμε σε περιοχές, στο ύπαιθρο, σε,
0: ναι,
1: τώρα που έχουμε τις εκδηλώσεις,
0: ναι,
1: τέλειες εκδηλώσεις εκεί,
0: ναι,
1: στην Παναγία,
0: ναι,
1: του Κουβερνιώτησα,
0: ναι,
1: πρέπει να έχουμε μαζί μας,
0: μάλιστα,
1: μια λοσιόν να την βάλουμε. Για την έκτακτη περίπτωση που δεν θα έχει,
0: πολύ ωραία,
1: λοιπόν, γίνει σωστά η καταπολέμηση. Τώρα, προσέξτε. Εμείς λοιπόν έχουμε και μια δόση στους πολίτες, μια δεύτερη δυνατότητα. Γιατί μπορεί να μην πιάνει τηλέφωνο, μπορεί να κατεβάσουν την εφαρμογή, είναι δωρεάν, Mosquito Vision.
0: Ναι.
1: Αυτή θα τους δείξει και την πρόβλεψη.
0: Αχα.
1: Στην περιοχή. Θα δει δηλαδή το σήμα που είναι ο πολίτης.
0: Μάλιστα.
1: Θα δει και θα του πει ότι ξέρεις κάτι, προβλέπεται μεγάλη όκληση για κάποιες συνθήκες λόγω υγρασίας.
0: Οπότε πάρε μαζί σου λοσιόν για πανενδεχόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Το δεύτερο που μπορεί να κάνει όμως, μπορεί να πατήσει από εκεί την εφαρμογή και να πει ότι εδώ που είμαι τώρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Να μην κάνει τη διαδικασία την τηλεφωνική ή να πάρει την υγειονομική υπηρεσία. Και αυτόματα αυτό ενημερώνει την ανάδοχο εταιρεία,
0: ναι,
1: και την επόμενη πάλι μπορεί να πάει μέσω αυτής της διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δώσει πολλές εναλλακτικές.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα μου πείτε, είναι τέλεια τα συστήματα. Δεν μπορεί να υπάρχει τελειότητα, γιατί το κουνούπι, ειδικά με την κλιματική κρίση, είναι κάτι που απασχολεί τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας παγκοσμίως.
0: Ωραία. Θα μου κάνετε μία χάρη. Θα μου δώσετε το χρόνο να κάνω μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, αλλά και να πάμε και στο θέμα για το οποίο επικοινωνήσαμε μαζί σας, που δεν είναι άλλο από τη νέα πλατφόρμα όπου μπορούν να προσφεύγουν οι πολίτες και να κάνουν καταγγελίες ανώνυμες. Θα τα πούμε σε λιγότερο από 4 με 5 λεπτά. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, για τις πρώην εγκαταστάσεις Κουλούδη που βρίσκονται στη θέση Λιναρίδη στους Αθανάτους. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς πραγματοποιούν συνεισχυγείς συγκεντρώσεις, κλείνουν την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών και έχουν αποφασίσει να κινηθούν νομικά με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Ιτίας. Αυτή την ώρα η φωτιά είναι σε ύφεση με αποτέλεσμα να σταματήσουν τις ρήψεις νερού τα ελικόπτερα που σηκώθηκαν νωρίς το πρωί. Αίσθητη μείωση της τουριστικής κίνησης καταγράφεται μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Κλειδώνει η σύμβαση ύψους 112 εκατομμυρίων ευρώ για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Αύριο Παρασκευή, εκτός απρόπτου, πέφτουν οι υπογραφές. Ανοιχτό κάλεσμα για έκτακτη γενική συνέλευση απευθύνουν τοπικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής της Επισκοπής στο Δυτικό Ρέθυμνο με θέμα την προτινόμενη χάραξη του νέου βορείου οδικού άξονα Κρήτης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 11.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Να υπενθυμίσω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ότι είναι Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, υποθέτω ότι με ακούτε.
8: Βεβαίως.
7: Λοιπόν, 811-24-424, το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι ακροατές σε περιοχές που διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πληθυσμοί κουνουπιών. Σωστά?
8: Σωστά, σωστά.
7: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο θέμα που έχω προαναγγείλει σε σχέση με τις νέες πλατφόρμες αυτές που είναι στη διάθεση των πολιτών. Τι ακριβώς, ποιος είναι ο ρόλος τους και πώς ακριβώς λειτουργούν?
8: Ωραία. Καταρχήν να πάμε από το πιο κεντρικό, ναι, που είναι το Υπουργείο Υγείας. Μας ζητήθηκε πριν λίγο διάστημα να δημιουργήσουμε ένα email.
7: Ναι.
8: Το συγκεκριμένο είναι καταγγελίες, δεν έχει νόημα, μπορεί εύκολα να το δουν.

0: Ναι.
1: καταγγελίες που αφορούν τη δημόσια υγεία για την περιφέρεια Κρήτης, όπου οι πολίτες ανώνυμα και με μια ηλεκτρονική διαδικασία που δεν απαιτεί είτε φυσική προσέλευση,
0: βέβαια
1: αυτό, φυσική προσέλευση, κάποιος που θέλει να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία δεν θα το έκανε, αλλά διασφαλίζει την άμεση δυνατότητα να κάποιος άνθρωπος που έχει ένα θέμα που σχετίζεται είτε με κάποια επιχείρηση, ακόμα και με κάποιες υπηρεσίες υγείας, γιατί το Υπουργείο Υγείας έχει και το κομμάτι των νοσοκομείων που δεν αφορά την περιφέρεια. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα ενίο πλέον τώρα σύστημα αναφορών, ας μην το πω καταγγελίες γιατί ακούγεται ναι. διάστημα, αναφορών που ο πολίτης ανώνυμα και με πολύ μεγάλη ευκολία και ταχύτητα από το σπίτι, από το κινητό του, μπορεί να στείλει την αναφορά που έχει να κάνει με ένα θέμα δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Εμείς ως περιφέρεια Κρήτης...
0: Πώς την βρίσκουμε, μισό λεπτό, πώς την βρίσκουμε αυτή την πλατφόρμα?
1: Ναι, θα πρέπει να προσέλθει στο Υπουργείο Υγείας,
0: ναι.
1: να γράψει την αναφορά. Θα σας πω κάτι πιο εύκολο,
0: ναι.
1: για να μην...
0: Α,
1: Υπουργείο Υγείας, καταγγελίες δημόσιας υγείας.
0: Ναι.
1: Θα το βρω τώρα, να δούμε, θα να είμαστε πολίτες.
0: Ναι.
1: Και το βρίσκει, καταχωρεί εκεί τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Να το βρήκα αμέσως. Είναι καταγγελίες για το πεδίο δημόσια υγεία.
0: Ναι.
1: Αυτό ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πατάει το σύνδεσμο.
0: Ναι.
1: Και καταχωρεί την αναφορά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ωραία.
1: Το κεντρικό.
0: Δεν μου λέτε. Αυτό τώρα είναι, πώς να το πω, είναι ανώνυμο.
1: Σαφέστατα είναι ανώνυμο. Η τεχνική που έχουν στήσει αυτή την ηλεκτρονική έτσι, πλατφόρμα διαβεβαιώνουν ότι ούτε καν καταγράφεται η ηλεκτρονική.
0: Μα γιατί, γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή δεν καταγράφεται το ηλεκτρονικό αποτύπωμα?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Και ξεκινούσατε να μας πείτε ότι η περιφέρεια Κρήτης πολύ νωρίτερα.
1: Ο Κρήτης είχε νωρίτερα ήδη στο σύστημα, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης φτιάξει τη διαδικασία τους ώστε οι πολίτες να καταχωρούν καταγγελίες. Είναι εδώ, αν γράψει κάποιος πολίτης περιφέρεια Κρήτης υποβολή καταγγελίας, ανοίγει αμέσως η ιστοσελίδα, έχει το είδος καταγγελίας επώνυμη ή ανώνυμη,
0: ναι.
1: προς ποια υπηρεσία πάει,
0: πολύ ωραία.
1: Του Ερακλείου, έτσι, και μετά αφού θα κάνω τώρα μια
0: ναι.
1: ανώνυμη και προς περιφερειακή ενότητα Ερακλείου,
0: ναι.
1: αρχίζει μετά και ανοίγουν τα άλλα πεδία, θα περιγράψει το πρόβλημα, μπορεί να αναρτήσει φωτογραφίες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αναφορές,
0: mm-hmm.
1: είτε που έχουν να κάνουν με ανθυγιεινές αιστείες, δηλαδή και περιβαλλοντικά που είναι συναρμόδιο βέβαια και διάσης περιβάλλοντος,
0: ναι.
1: είτε με εστίαση, είτε με κάποιους γείτονες ότι έχουν κοτέτσια,
0: ωραία.
1: Έχουν, δεν ξέρω τι ανταφασία.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε τώρα, το εύκολο είναι αυτό, να στείλεις το παράπονο σου, να στείλεις την καταγγελία. Πώς λειτουργεί όμως το σύστημα? Υπάρχει.
1: Πώς διασφαλίζεται?
0: Ναι, πάνε πραγματικά να κάνουν την, πώς τη λένε, να κάνουν την έρευνα, να ελέγξουν την, ακριβώς, την καταγγελία.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσω και κάτι. Αυτό όταν φτιάχτηκε έχει και κάτι ακόμα, γιατί αυτό είναι ένα σύνηθες να έχει κάποιος κάτι να καταγγείλει. Αυτό φτιάχτηκε στο πλαίσιο που θεωρούμε να είμαστε η πρώτη περιφέρεια στη χώρα,
0: ναι.
1: για να μπορέσει κάποιος να καταγγείλει,
0: ναι.
1: Να αναφέρει περιστατικά που έχουν να κάνουν και με άλλα θέματα, δηλαδή ουσιαστικά διαφθορά, δωροδοκία, τουματισμό. Δεν είναι ότι συμβαίνει, αλλά θα μπορούσε κάποιος που, και να πάω και σε κάτι πιο απλά, ή που θύχτηκε ή με θέματα προσωπικών δεδομένων ή με θέματα bullying, όλα τα πάντα, κατάχρηση εξουσίας, έψαχνα τη σωστή λέξη,
0: ναι.
1: μπορεί κάποιος λοιπόν πολίτης να
0: ναι.
1: πει ότι ο Παπαδάκης ο Αντώνης
0: ναι.
1: Μου ζήτησε χρήματα ή ξέρω εγώ μου φέρθηκε απαξιωτικά, δεν ναι. μου μίλησε σωστά. Αυτό ήταν και η βασική ουσία, δηλαδή να έχουμε προστατευόμενες αναφορές, να διερευνήσουμε τον ίδιο τον οργανισμό μας και πώς λειτουργεί. Προσέξτε, κάτι πολύ πρωτοποριακό
0: ναι.
1: και επίπεδο περιφέρειας, να ανοίγεις τη δυνατότητα να σε σχολιάσει όλες τις διαδικασίες σου και τους υπαλλήλους. Αλλά οι πολίτες, θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα σύστημα που αφορά και τα υπόλοιπα που λέγαμε, μπαίνουν διαρκώς. Πώς διασφαλίζεται αυτό που είπατε? Αυτό το email το λαμβάνει απευθείας η σύμβουλος ακαιρεότητας. Η περιφέρεια Κρήτης έχει πάλι σύμβουλο, εξειδικευμένη επιστήμονα με πάρα πολύ καλή και νομική γνώση αυτών των θεμάτων, των βασικών αυτών που σας είπαμε, διαφθορές κτλ. Αλλά θα λάβει και τα άλλα email και θα ενημερώσει τους γενικούς διευθυντές. Εγώ, δηλαδή, ως γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, λαμβάνω όλες τις αναφορές των πολιτών για εστιατόρια, για ρυπάνσεις, για λύματα, για οτιδήποτε άλλο. Και εγώ το προωθώ άμεσα στον διευθυντή των αντίστοιχων της Περιφερειακής Ενότητας της Ηρακλείου Λασιθίου και θα πρέπει να ενεργήσει και να με ενημερώσει. Και εγώ με τη σειρά μου να ενημερώσω.
0: Πολύ ωραία.
1: Σύμβουλο ακαιρεότητα. Δεν νομίζω να μην δουλέψουμε σωστά όταν έχουμε επίσημη. Δεν σημαίνει επειδή είναι ανώνυμη. Εμείς τη βάζουμε στο τεστάρι και την πετάμε.
0: Πολύ ωραία. Να ακούσουμε έναν Κροατή, ακροάτρια που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Αργυράκη και στον κύριο Παπαδάκη την καλημέρα μου. Μία ερώτηση ήθελα να κάνω με τα περιττώματα που έχουμε, για παράδειγμα, που μπορούμε να καταγγείλουμε με περιττώματα μόνιμα σε μπαλκόνι σκύλων. Λύματα τα οποία ρίχνονται στο δρόμο μέσω της υδρορροής, ξεπλύνοντας τα μπαλκόνια από ούρα και από περιττώματα. Πού το μπορεί να το καταγγείλει κάποιος αυτό? Και μόνιμες εστίες κουνουπιών με μυρωδιές και μύγες.
0: Μάλιστα.
2: Πού μπορούμε να το καταγγείλουμε αυτό? Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα τώρα 3 χρόνια και δεν μπορούμε να το λύσουμε.
0: Μάλιστα. Νομίζω.
1: Το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν λύθηκε γιατί δεν απευθυνθήκατε σε κάποια υπηρεσία ή σας αγνώρισε η υπηρεσία που απευθυνθήκατε?
2: Όχι. Δεν ξέρω που να απευθυνθώ και δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημά μου με την διοκτρήτρια των σκύλων.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Για λέω που μπορώ να απευθυνθώ.
0: Για περιμένετε.
1: Ωραία. Αυτά είναι θέματα καθημερινότητας και μπορείτε σε αυτό εδώ που σας είπα να τα αναφέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε βέβαια και είτε να κάνατε μια αίτηση προς ερχόμενες υπηρεσίες είτε και με κάποιο τηλέφωνο. Βέβαια εμπλέκονται, να ξέρετε, και η Δημοτική Αστυνομία, γιατί στο κομμάτι τώρα του συγκεκριμένου που μου λέτε, και η κτηνιατρική, όταν μιλάμε για σκυλιά και τέλος πάντων η κόσιτα. Άρα, όταν έρθει τώρα στην πλατφόρμα, επειδή ο πολίτης μπορεί να μην γνωρίζει ακριβώς σε ποια υπηρεσία, εμείς θα τον ομολογήσουμε αν την κάνει την αναφορά στην ιστοσελίδα μας, στην αρμόδια υπηρεσία.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θα έχει το άγχος.
0: Ωραία.
1: Ο πολίτης θα πει το πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και η σύμβουλος ακαιρεότητας θα χρεώσει στη σχετική.
0: Δεν μου λέτε.
1: Είτε πολλές υπηρεσίες.
0: Ωραία. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δεν μου λέτε. Οπότε η καταγγελία γίνεται σε κάθε περιφέρεια χωριστά. Επειδή μπήκα στη διαδικασία και άνοιξα το σχετικό, τη σχετική σελίδα, είδα δηλαδή ότι κάθε περιοχή έχει ένα ξεχωριστό email. Οπότε λοιπόν ο πολίτης στέλνει την καταγγελία του ανάλογα σε ποια περιφέρεια βρίσκεται. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, πολύ καλό.
1: Ζήτησε από όλες τις περιφέρειες να δημιουργήσουν email.
0: Κατάλαβα.
1: Ώστε ο πολίτης
0: να πηγαίνουν εκεί
1: να
0: οι καταγγελίες. Ναι.
1: Συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να είναι κάποιος ταξιδιώτης που βρέθηκε στο νησί μας, αλλά αυτό που έζησε και τον ταλαιπώρησε αφορά τη συγκεκριμένη περιφέρεια, μπορεί να κάνει τη διαδικασία, χρήση αυτή τη διαδικασία. Και έχει συμβεί στο παρελθόν. Είμαι από τον Πειραιά, βρέθηκα για λίγες εβδομάδες και μου συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Το διερευνούμε και αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο πολίτης επέστρεψε την πόλη του στην περιφέρεια του, δεν θα το απαντήσουμε ή δεν θα το διερευνήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνεται ο πολίτης, να ξέρει τι πρέπει να κάνει ανά περίπτωση και να μπορεί να αντιμετωπίσει τα απλά και τα αυτονόητα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη. Λοιπόν, και πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Γαβαλά, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκουμε στην Αθήνα.
3: Αναβλήθηκε η συνάντηση, θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom, 4 με 6 αυτή η συνάντηση. Οπότε δεν είμαστε

0: όχι, όχι, όχι.
1: Άρα λοιπόν θα γίνει διαδικτυακά η συνάντηση, ναι, η συζήτηση. Ναι, ναι. Τι ώρα θα γίνει,
0: ναι, ναι.
1: Τι ώρα θα γίνει.
0: 4 με 6 θα γίνει, 4 με 6.
1: Σήμερα θα γίνει.
0: Σήμερα,
1: 4 με 6. Πείτε μου σας παρακαλώ, θα είναι για το θέμα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα που μας ακούνε τώρα οι ακροατές, τα προβλήματα, ποιες είναι οι διαπιστώσεις της Ένωσης.
0: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει βγει η εφαρμογή σε πλήρη λειτουργία, να δούμε πώς θα δουλέψουμε, τι θα ζητάει, ποια θα είναι τα προαπαιτούμενα, ποια θα είναι τα στοιχεία. Όμως υπήρξαν πάρα πολλές παλινοδίες, πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι μια μεταβατική περίοδος, μια μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ενεργοποιήσεων θα έχει δυσκολίες. Μπήκανε κάποια δικλείδες ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια να γίνεται ενεργοποίηση και να πληρώνεται η παραγματική παραγωγή, αλλά προσπάθησε το Υπουργείο να μετακυλήσει τις ευθύνες αλλού.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν οι εργαζόμενοι στα ΚΙΔ ή όποια να λάβουν να κάνουν ενεργοποίηση, είτε είναι γεωπόνοι είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, να ξέρει αν ο κύριος Αργυράκης, αν ο κύριος Γαβαλάς τα στοιχεία που έχει φέρει είναι σύνομα και μπορεί να πάρει την ενεργοποίηση στο σύνολό της. Αυτό είναι θέμα της ΑΔΕ, που με το πάτημα ενός σκοπιού μπορεί να δει εγώ τι δηλώνω, τι έχω και ποια είναι η πραγματική μου εικόνα. Δεν μπορεί να μετακυλιστεί και εκεί υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση από όλη την Ελλάδα,
1: ναι.
0: Η ευθύνη στους εργαζόμενους και όχι στην πολιτεία που έχει τα μέσα να ελέγξει τα πάντα και τους πάντες.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι μια μεγάλη συζήτηση, πιστεύω αυτό να αλλάξει, διότι αρνούνται, κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα,
1: ναι.
0: Αρνούνται τα ΚΙΔ να κάνουν ενεργοποίηση.
1: Και είναι,
0: αρνούνται.
1: Και είναι λογικό. Είναι λογικό. Δηλαδή,
0: από εκεί που τα δαιμονοποιήσαμε με όλα, ναι. Αυτά τα προβλήματα και όλα αυτά που γίνανε, τώρα η πολιτεία βλέπει ότι χωρίς τα ΚΙΔ, τουλάχιστον φέτος, δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση.
1: Φτάσαμε στο άλλο άκρο. Φτάσαμε στο άλλο άκρο.
0: Για να μην
1: για να αποποιηθεί τις ευθύνες η πολιτεία. Πετάει το μπαλάκι αλλού, αλλά
0: αναλάβουμε όλες τις ευθύνες που μας αναλογούν, κύριε Γεράκη.
1: Σωστό.
0: Αναλάβουμε όλες τις ευθύνες που μας αναλογούν.
1: Ναι, αλλά
0: εάν
1: έρθει ο Αργυράκης και δηλώσει ότι έχει στην περιοχή της Μεσαράς 500 πρόβατα, δεν μπορεί ο υπάλληλος να διασταυρώσει αν τα πρόβατα είναι 500 ή 100. Χρειάζεται ένα
0: οργανό.
1: Ή καθόλου. Δεν γίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Είναι υπόθεση της πολιτείας. Απλά πράγματα
0: Βεβαίως.
1: Είναι. Και για, αυτά
0: τα πράγματα.
1: Και για αυτά τα απλά δεν πρέπει να χαλάμε θεά ουσία. Πρέπει να γίνονται κατανοητά.
0: Αλίμονο τώρα, ναι. Αλίμονο τώρα να έχουμε κολλήσει εκεί στο αυτονόητο. Αλίμονο.
1: Ναι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν σήμερα στις 4 η τηλεδιάσκεψη που θα μάθουμε τα νεότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Γιατί η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Άλλες χρονιές γινόταν Μάρτιο, Απρίλιο, άντε Μάιο. Τώρα είμαστε Αύγουστο. Κανονικά.
0: Τα τελευταία χρόνια, κύριε Αργυράκη, η ενεργοποίηση είναι ένα σύριαλ. Ανοίγει,
1: ναι.
0: Δεν ανοίγει. Εύχομαι από φέτος και μετά που θα δημιουργηθεί αυτό το νέο μοντέλο, να ανοίγει το πλευάρι.
1: Ωραία.
0: Να κλείνει το Μάιο, Ιούνιο και να πληρώνουν οι άνθρωποι, τον Οκτώβριο στην ώρα τους, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Στη χθεσινή εκπομπή μας είχαν πει οι ακροατές για τις διαγραμμίσεις που γίνονται σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, ότι γίνονται διαγραμμίσεις σε περιοχές, σε δρόμους μάλλον, που μέχρι πρότινος απαγορευόταν η στάθμευση. Μας ρωτούσαν τι γίνεται, τι ρόλο έχουν αυτές οι θέσεις στάθμευσης και τα λοιπά. Μπαίνουν κάτι μαύρα κουτιά κάτω, ακριβώς δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν έχω προσωπική εικόνα, τα περιγράφω με βάση αυτά που μεταφέρουν ακροατές. Επικοινωνήσαμε με την τεχνική υπηρεσία και μας είπε ότι αυτό είναι ένα έργο που γίνεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Τάσο Τσατσάκη, είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου, για να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό, τι πρέπει να ξέρουν οι δημότες για αυτό το έργο που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Κύριε Τσατσάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ατζηδάκη, σας και στους ακροατές σας. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι το έργο υλοποιείται από την Αντιδημαρχία Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που

0: Και αυτή είναι υπό την ευθύνη μου, όχι από την οικονομική υπηρεσία.
1: Α, συγγνώμη. Πώς αφορά... την είπατε, ναι. Αναπτυξιακού όχι. σχεδιασμού. Ανα... Πολύ βαρύγδουπο είναι αυτό.
0: Προγραμματισμού. Ναι, είναι, είναι.
1: Για πείτε το αναπτυξιακού προγραμματισμού.
0: Αναπτυξιακού προγραμματισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού.
1: Τι λες,
0: και πρέπει. Ουσιαστικά είναι ναι. ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, ναι. το οποίο τυπλοφορείται στα ελληνικά Ηράκλειο Έξυπνη Πόλη. Είναι μια πρόταση που έχει γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ότι στα πλαίσια αυτής της πρότασης για δράση έξυπνης πόλης υποβάλαμε ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει 12 δράσεις, το οποίο αξιοποιεί τα επιτεύγματα της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των δημοτών.
1: Μάλιστα.
0: Μία από αυτές τις 12 δράσεις αυτού του έργου, του Ηράκλειον Smart Cities όπως τυπλοφορείται, είναι το FES σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο προβλέπει όπως... χαρακτηριστικά το είπατε, την εγκατάσταση αισθητήρων και τη διαγράμμιση συγκεκριμένων θέσεων στο οδόστρωμα της πόλης, περιμετρικά των τυχών, και αφορά 800 θέσεις στάθμευσης σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης.
1: Συγγνώμη, πού είναι αυτές οι θέσεις στάθμευσης, είναι καινούργιες θέσεις ή παλιές?
0: Όχι, δεν υπάρχουν καινούργιες θέσεις. Υπάρχουν οι δρόμοι του Ηρακλείου, στις οποίες έπειτα από πρόταση της, του τμήματος κυκλοφορίας της τεχνικής υπηρεσίας, επιλέχθηκαν να διαγραμμιστούν έτσι ώστε να φιλοξενήσουν τους αισθητήρες ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ο αισθητήρας, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή εγώ κατεβαίνω, μισό λεπτό, το κάνουμε πιο απλά. Κατεβαίνει ο Αργυράκης ο Μανώλης με το αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης. Πείτε μου ένα δρόμο που θα έχει ήδη έχει αυτούς τους αισθητήρες. Ποιο δρόμο σας έχει ήδη?
0: Ας πούμε η Εφόδου.
1: Η Εφόδου.
0: Γεωργίου Γεωργιάδου.
1: Πολύ ωραία. Κατεβαίνει λοιπόν.
0: Έχουν τοποθετηθεί στην Μποφόρ.
1: Ωραία. Κατεβαίνει λοιπόν ο Αργυράκης ο Μανώλης στη Δουκός Μποφόρ και θέλει να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του. Τι πρέπει να ξέρει?
0: Πάμε στο επόμενο. Τώρα πάμε στο επόμενο στάδιο. Εμείς αυτή τη στιγμή, λόγω των χρονικών περιορισμών του Ταμείου Ανάκαμψης, οφείλουμε να εγκαταστήσουμε τον εξοπλισμό ο οποίος αφορά τα συγκεκριμένα έργα, που σας είπα, τις 12 δράσεις. Λοιπόν, και εγκαταστούμε τον εξοπλισμό. Η χρήση των αισθητήρων, το πώς και τι, θα αποφασιστεί με μία κανονιστική ελεγχόμενη στάθμευση, η οποία θα πάει στην Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα συζητηθεί, θα βγει σε διαβούλευση, θα ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και έπειτα θα εφαρμοστεί. Η καταρχήν ιδέα είναι αυτοί οι αισθητήρες, συνδεδεμένοι με ένα σύστημα που διαχειρίζεται η Δημοτική Αστυνομία, να ενημερώνει τη Δημοτική Αστυνομία ότι τη συγκεκριμένη στιγμή πάρκαρε αυτοκίνητο σε αυτή τη θέση. Αυτό θα έχει ένα μικρό αντίτιμο. Σε αυτό φαντάζομαι ότι στην κανονιστική θα υπάρχουν εξαιρέσεις που θα αφορούν κατηγορίες πολιτών. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο του δεύτερου...
1: Σε αυτές τις θέσεις που είπατε, γιατί δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπόλοιποι δρόμοι, του Κόσμο Φόρ για παράδειγμα, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να σταθμεύσουν δωρεάν. Σωστό?
0: Ναι.
1: Τώρα ο Τζάμπας πέθανε.
0: Ναι, αλλά όχι για όλες τις θέσεις.
1: Τι εννοείτε?
0: Όχι για όλες τις
1: δηλαδή
0: θέσεις.
1: Είναι μία παραμία με μία. Αλλά...
0: Δεν θα πάει με αυτή τη λογική. Προφανώς θα υπάρξει μία συζήτηση, η οποία όπως σας είπα θα φορά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Καταρχήν οφείλω να ενημερώσω ότι διαγράμμιση και τοποθέτηση αισθητήρων δεν γίνεται σε θέσεις μονίμων κατοίκων. Δεν γίνεται σε θέσεις μονίμων κατοίκων, αυτές οι οποίες είχαν αποφασιστεί με μια προηγούμενη κανονιστική, προηγούμενη δημοτική.
1: Εξυπηρετεί αυτό, μισό λεπτό, εξυπηρετεί αυτό για τους μόνιμους κατοίκους, εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί αυτό,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Όχι. Συγγνώμη.
0: Το παλιό,
1: ναι. Δηλαδή ο θεσμός, μισό λεπτό, ο θεσμός. Είμαστε εδώ για να τα ξαναδούμε. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να κατέβω στο κέντρο της πόλης. Εγώ δεν έχω ούτε πρόβλημα αναπηρίας, δεν είμαι και κάτοικος στο κέντρο της πόλης. Τι άλλο να πω? Πού θα παρκάρω? Κάπου δεν πρέπει να αφήσω το αυτοκίνητό μου κι εγώ?
0: Αλλά μου ζητάτε αυτή τη στιγμή να κρίνω μια απόφαση παλιά η οποία εφαρμόζεται εδώ και τόσα χρόνια,
1: ναι,
0: και θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση για την αποτελεσματικότητά της.
1: Επειδή την αναφέρατε, γι' αυτό λέω μήπως και αυτή τώρα υπάρχει περίπτωση να αναιρεθεί, αλλά επειδή εάν δεν εξυπηρετεί, δεν πρέπει να την ξαναβάλουμε στο τραπέζι. Δηλαδή...
0: αυτό είναι ένα θέμα, αυτό είναι ένα θέμα που προφανώς θα πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή Κυκλοφορίας έπειτα από παρεμβάσεις.

0: Δηλαδή θα μας πάρει μέχρι το χειμώνα για να το αν τα θέσουμε τελικά σε εφαρμογή για να μην χάσουμε τα χρήματα. Σωστό.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Εμείς έχουμε μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι αρχές Αυγούστου να παραδώσουμε το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του έργου ολοκληρωμένο. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις σχεδόν στα υπόλοιπα 11, στις υπόλοιπες 11 δράσεις και μένει να ολοκληρωθεί αυτό.
0: Ναι.
1: Από ό,τι έχετε δει ήδη, τα έξυπνα παγκάκια είναι τοποθετημένα εδώ και αρκετό καιρό, όπως και οι έξυπνες στάσεις. Τοποθετούνται οι πολυλειτουργικές στήλες, έχουν εφαρμοστεί οι 120 υπηρεσίες προς τους δημότες. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.
0: Κατανοητό.
1: Εμείς έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι αρχές 10-15 Αυγούστου να παραδώσουμε τον εξοπλισμό
0: εγκαταστημένο,
1: γιατί
0: τέλεια,
1: είναι υποχρέωση του προγράμματος.
0: Μήπως να δούμε αν μπορούμε με αυτούς τους αισθητήρες να ενημερώνουμε και τους πολίτες που κινούνται από τη Λεωφόρο Ικάρου προς το κέντρο του Ηρακλείου, που υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, για να μπορούν να πάνε να σταθμεύουν. Δεν είναι μια καλή λύση από το να
1: δηλαδή,
0: καλύτερα να ενημερώνουμε δημόσια τους πολίτες από το να ενημερώνουμε τη δημοτική αστυνομία ότι ο Αργυράκης δεν πλήρωσε τα 2 ευρώ, τα 5, δεν ξέρω πόσο θα πάει, να πηγαίνει να τον γράφει.
1: Κύριε Αργυράκη, είναι πάρα πολύ σωστή η σκέψη σας και οφείλω να σας πω ότι θα υπάρχουν κάθετες πινακίδες σήμανσης, ψηφιακές, οι οποίες θα ενημερώνουν για τις ελεύθερες θέσεις.
0: Χαίρομαι.
1: Το Ηράκλειο θα είναι σε ζώνες χωρισμένο.
0: Αν το δούμε αυτό, ομολογώ ότι...
1: Επίσης υπάρχει το εξής.
0: Δωρεάν όμως θα είναι οι
1: πινακίδες διαχείρισης κυκλοφορίας.
0: Κύριε Τσατσάκη, δωρεάν θα είναι ή επιπληρωμή?
1: Ποιοι, οι στάθμες?
0: Ναι, οι στάθμες.
1: Προφανώς σε κάποιες θέσεις θα είναι επιπληρωμή. Γιατί έτσι είχε υποβληθεί η πρόταση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό εξυπηρετούσε. Δεν γίνεται να λέμε πράγματα που δεν στέκουν.
0: Σωστό, μα γι' αυτό το ρωτάω.
1: Όχι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί
0: μα, φυσικά,
1: ένα στοιχείο της πολιτικής είναι η αλήθεια. Όταν το σύστημα προτάθηκε να εφαρμοστεί, η ιδέα ήταν να είναι επιπληρωμή η θέση στάθμευσης. Τώρα, εγώ σας είπα ότι στην κανονιστική υπάρχει σκέψη, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει περάσει από Επιτροπή Κυκλοφορίας, να υπάρχουν δυνατότητες άλλης μεταχείρισης για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, που νομίζω ότι καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα. Αλλά νομίζω ότι είναι.
1: Αυτά όμως που θα εισπράττονται, κύριε Αργυράκη, θα είναι ανταποδοτικά προς τους δημότες. Δηλαδή,
0: Μην το λέτε τώρα αυτό. Αυτό είναι η γενικότερη φιλοσοφία. Γιατί ό,τι έσοδο έχει το Ηράκλειο είναι ανταποδοτικό. Αλλά μην το λέτε αυτό, γιατί δεν θέλω να τα ακούω. Να ακούσουμε έναν ακροατή που θέλει να παρέμβει.
1: Αυτό θα είναι. Θα κρυθούμε γι' αυτό.
0: Όλοι κρίνονται.
1: Αυτό είναι,
0: βέβαια.
1: Μετροκρίσεις είναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ακροατές. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Όμως, κύριε Αργυράκη, επιτρέψτε μου να σας πω.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ πολύ. Επειδή πρέπει να βγω, ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις όλων αυτών των συστημάτων και θα έχω συζητήσει να βγω έξω να κάνω ένα έλεγχο, να είμαστε σχετικά σύντομοι.
0: Σύντομοι, δηλαδή, το αργότερο, γιατί... σε 3-4 λεπτά σας αποδεσμεύω.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Η αλήθεια είναι ότι με προλάβατε με την ιδέα αυτή, δηλαδή αυτό ήθελα να πω, αντί να εισπράξουν και από εδώ, θα μπορούσαν να ενημερώνουν σε online μέσω Google Map, που είναι ελεύθερο χώρο, να μην τρέχουμε και να μην κάνουμε και άδειες χιλιόμετρα.
0: Σωστό.
2: Αλλά εφόσον πρόκειται για δωρεάν θέση στάθμευσης, θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι δωρεάν. Διότι εννοείται ότι θα κριθεί η Δημοτική Αρχή και για την εξυπνάδα της και για την πόλη την έξυπνη που θα φτιάξει.
0: Σωστό.
2: Αλλά δεν μπορεί όμως να αφήσει παρακαταθήκη, γιατί αύριο μπορεί να μην είναι αυτή η Δημοτική Αρχή. Δεν θα αφήσει παρακαταθήκη τους επόμενους.
1: Και εμείς το πήραμε όμως από δωρεάν η Δημοτική Αρχή αυτό το πρόγραμμα. Αν με ακούει ο ακροατής,
0: σας ακούει.
1: Έτσι, αυτό είναι πρόγραμμα το οποίο συζητήθηκε και υποβλήθηκε το 2022-2023.
0: Και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή κρίθηκε.
2: Εδώ,
1: κύριε Αργυράκη, επιτρέψτε μου. Μισό λεπτό, κύριε. Όταν υποβάλλουμε μία πρόταση σε ένα πρόγραμμα το οποίο εγκρίνεται και υλοποιείται, οφείλουμε να το εφαρμόσουμε.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούμε να λέμε

0: Ναι, μα ο ακροατής λέει για τη φιλοσοφία, δεν λέει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λέει ο ακροατής.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το λέμε. Δηλαδή, μια δημοτική αρχή δεν πρέπει να έχει υπόψη της πάντα πώς θα πάρει χρήματα από το δημότη. Πρέπει να τον εξυπηρετεί πάντα και προς τα πλάκια, τα αυτονόητα.
1: Και αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημά.
0: Και βέβαια, και σε μια πόλη που είναι πολύ δύσκολο να βρεις θέση στάθμευσης, πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχουμε μεριμνήσει και οι ευθύνες είναι διαχρονικές, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, έχουμε οχυρωθεί πίσω από κάποια δεδομένα που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αυτή η θέση είναι του μόνιμου, αυτή η θέση είναι των αναπήρων, αυτή η θέση είναι πληρωτική, αυτή η θέση είναι του ένα, είναι του άλλου και ο πολίτης, πού το πάει ο πολίτης. Ευχαριστώ τον ακροατή, πάμε στον άλλον ακροατή, παρακαλώ.
2: Ναι,
0: ακροάτρια, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη στάθμευση των ΑΜΕΑ?
0: Μάλιστα.
2: Ξέρω ότι ανά 10 σταθμεύσεις, ανά 10 θέσεις δικαιούνται, υπάρχει νόμος πάνω σε αυτό, πρέπει να υπάρχουν 2 θέσεις ΑΜΕΑ.
0: Δεν υπάρχουν θέσεις ΑΜΕΑ στο Ηράκλειο?
2: Πού στο Ηράκλειο?
0: Παντού.
2: Στο λιμενικό υπήρχαν θέσεις τις οποίες κατήργησαν.
0: Πού είναι το λιμενικό?
2: Στο λιμεναρχείο, μπροστά στο λιμεναρχείο.
0: Ναι, αλλά εδώ λέμε για το κέντρο
1: αυτό
0: του Ηρακλείου τώρα.
1: Αυτό
0: είναι, είναι του λιμεναρχείου, δεν είναι θέμα του Δήμου.
1: Είναι,
0: έχει να κάνει με το λιμάνι.
1: Επενδυτής που έχει.
0: Βέβαια. Επενδυτής. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά
0: πάμε.
1: Ναι. Μου δίνεται η ευκαιρία, κύριε Αργυρέκη, σας είπα ότι στην κανονική θα υπάρξει πρόβλεψη γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
0: Πολύ ωραία.
1: Επίσης, αυτό που λέω για την.
0: Γίνεται έλεγχο. Μισό λεπτό. Γίνεται έλεγχο για τις θέσεις των ΑΜΕΑ. Δηλαδή, έχει δοθεί μία άδεια στο υπαριθμόν τάδε αυτοκίνητο στη θέση τάδε. Αυτές οι άδειες ελέγχονται, δηλαδή καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Αστυνομίας, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
0: Ωραία.
1: Να σας πω ότι σε κάθε συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που είμαι μέλος, σχεδόν σε κάθε συνεδρία εξετάζουμε ένα αίτημα για θέση ΑΜΕΑ και συνήθως οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής είναι θετικές.
0: Ναι.
1: Σε αυτό που είπαμε για την ενημέρωση των πολιτών, η ενημέρωση των πολιτών θα έρχεται μέσα από εφαρμογή κινητού. Δηλαδή, από το κινητό θα μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται για το τι συμβαίνει.
0: Πολύ ωραία. Άλλο ρώτησα όχι εγώ. Άλλο ρώτησα. Μία άδεια για στάθμευση
1: ναι,
0: ΑΜΕΑ που
1: είπε,
0: δόθηκε
1: αυτό
0: πριν από.
1: Είναι δημοτική αστυνομία, σας είπα.
0: Που δόθηκε. Εντάξει, που δόθηκε πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ελέγχεται αυτή η άδεια? Δηλαδή, ρε παιδί μου, υφίσταται λόγος ή δεν υφίσταται? Καταλάβατε τι λέω?
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω.
0: Πολύ ωραία, νομίζω ότι πρέπει να το δείτε. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο από τη στιγμή που έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ που μπήκατε στον κόπο να μας ενημερώσετε, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης.
1: Συμφωνώ
0: και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας λέω ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι και να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση.
0: Εμείς είμαστε από αυτούς που το πράττουμε.
1: Και δεν μπορεί να αντιλέξει κανένας ότι πρέπει να εξετάζουμε συνεχώς τις δυνατότητες βελτίωσης πραγμάτων τα οποία έχουν αποφασιστεί και τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν αποδίδουν.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι, αλλά αυτό είναι ευθύνη και συλλογικών οργάνων. Δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Όχι
1: αυτό,
0: βέβαια.
1: Για το
0: όχι,
1: ζήτημα
0: βέβαια.
1: Που με ρωτήσατε πριν από λίγο για τις θέσεις των μονίμων κατοίκων
0: ναι.
1: σε περιοχές του κέντρου
0: ναι.
1: ή και για το σύστημα, είδατε ότι σας λέω, το σύστημα του της ελεγχόμενης στάθμευσης
0: ναι.
1: στην κανονιστική θα υπάρξουν και οι προβλέψεις. Αυτό στην αρχική σκέψη δεν υπήρχε.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά ερχόμαστε και γινόμαστε σοφότεροι με τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, κρινόμαστε γι' αυτά. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία,

0: Dynamic Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. 7-8-9 Αυγούστου στο Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούβες. Εγγένεια Παρασκευή 7.30 το απόγευμα. Συναυλία με το Ζωζέφ, τη Ραφαέλα και τον Ηλία. Σάββατο απόγευμα φτιάχνουμε ξινόχοντρο και κερνάμε. 8 το βράδυ κριτική μουσική με το συγκρότημα του Νίκου Σαβιολή. Κυριακή μεσημέρι η σεφ Νεκταρία Κοκκινάκη και Άρτεμις Μπερμιδάκη με τις ωφελούμενους του προγράμματος Ήλιος μαγειρεύουν και κερνούν. 8 το βράδυ μεγάλη συναυλία με τη Ζωή Γιανδράκη και την Εφέλη Αντωνίου. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να κερδίσετε δώρα. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, άμα σας πω τώρα ότι γίνεται ένας πανικός εδώ στα μηνύματα σε σχέση με το θέμα που συζητούσαμε με τον Αντιδήμαρχο, πάρα πολλές οι αντιδράσεις για αυτές τις θέσεις που από ελεύθερες θα γίνουν πληρωτικές, δηλαδή ενώ είχες τη δυνατότητα να κατέβεις στο Ηράκλειο και σε αυτές τις θέσεις να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, αν έβρισκες, γιατί, δηλαδή προσέξτε τώρα, και αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ, ομολογώ, δηλαδή δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Το κέντρο του Ηρακλείου είναι για όλους, σωστό ή λάθος? Δηλαδή προσπαθώ, βρε παιδί μου, με κάποια πράγματα απλά και λογικά να δώσω ερμηνείες. Το κέντρο του Ηρακλείου ανήκει σε όλους ή στους μισούς? Εάν ανήκει σε όλους, πρέπει να έχουμε πρόσβαση όλοι. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν μπορώ να αντιληφθώ είναι γιατί από τη στιγμή που έχω στο σπίτι μου απ' έξω μία μπλε διαγράμμιση, εγώ θα έχω το δικαίωμα να αφήνω το αυτοκίνητό μου και ο Προνάκης δεν έχει το δικαίωμα? Αυτό μπορεί να μου το απαντήσει κάποιος. Πόσο δημοκρατικό είναι? Προσέξτε, πόσο δημοκρατικό είναι? Δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης? Δηλαδή περιμένετε, αυτός ο άνθρωπος που μένει στο κέντρο της πόλης πληρώνει παραπάνω δημοτικά τέλη? Να μου το εξηγήσει κάποιος φωστήρας. Και δεν θέλω να βγει κάποιος, εγώ δεν θέλω να έχω αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που μένουν στο κέντρο της πόλης και τους εξυπηρετεί αυτή η διαδικασία. Προσέξτε κάτι. Στις συνοικίες, δηλαδή Μασταμπά, Πόρος, πες μου άλλες συνοικίες, δεν συμβαίνει το ίδιο? Γιατί λοιπόν εγώ να μην έχω απ' έξω από το σπίτι μου μία μπλε διαγράμμιση για να βάζω το αυτοκίνητό μου και μου λέει η δημοτική αστυνομία ότι αν βάλεις μια καρέκλα για να κρατήσεις τη θέση για σένα θα σε γράψω? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό το δημοκρατικό Ηράκλειο που γράφαμε κάποτε, πως το διάτανο έχει εξελιχθεί έτσι? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος? Άλλη ερώτηση. Λέμε στο Ηράκλειο ότι πρέπει, πάμε στο Ρέθυμνο παράδειγμα, πάμε στο Ρέθυμνο. Έχεις τη δυνατότητα να αφήσεις το αυτοκίνητό σου σε διάφορες περιοχές χωρίς να πληρώσεις. Υπάρχουν όμως στο κέντρο της πόλης πάρκινγκ στον παραλιακό του λιμένα που μπορείς με 2-3 ευρώ να πας να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Δεν είναι ένα φυσιολογικό ποσό αυτό για έναν πολίτη που θέλει να κατέβει στο κέντρο της πόλης και να μπορεί να έχει πρόσβαση στην αγορά? Δεν είναι λογικό? Εξηγήστε μου το, βρε παιδιά. Θέλω να... Εξήγηση όμως. Εξήγηση. Δεν είναι λογικό? Ναι. Ωραία. Στο Ηράκλειο είχαμε κάποιες θέσεις ελεύθερες. Π.χ. Μποφόρ, που μας είπε ο αντιδήμαρχος. Δεν θυμάμαι ποιες άλλες περιοχές. Δεν είναι λογικό σε αυτές τις περιοχές να μπορούν οι πολίτες να πάνε να αφήνουν το αυτοκίνητό τους δωρεάν? Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν? Δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίες. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Γιατί τρελαινόμαστε? Γιατί πρέπει άρον-άρον να έχουμε από πάνω το Δήμο ο οποίος θα εισπράττει από όλους? Σας παρακαλώ, να σοβαρευτούμε λίγο σε αυτή την πόλη. Και τι θα πει, ξέρετε, το αποφάσισαν οι προηγούμενοι. Και εσύ τι κάνεις? Εσύ είσαι προηγούμενος ή ηγούμενος? Δεν πρέπει να το δεις το θέμα από τη στιγμή που κρίνεις ότι είναι ανεπαρκές? Και κάτι άλλο τώρα. Εγώ θα το πω και θέλω να καταλάβετε ότι το λέω με άλλη έννοια από αυτή που ενδεχομένως κάποιοι να ενοχληθούν. Έχει παραγίνει το κακό με τα αμαία στο Ηράκλειο. Έχει παραγίνει το κακό. Προσέξτε όμως τι θέλω να πω. Προσέξτε. Μου το επισημαίνει ο Θανάσης, που είναι επαγγελματίας. Μου γράφει το εξής. Υπάρχουν ορισμένες θέσεις για αμαία, όπου παρκάρουν διάφοροι που δεν διαθέτουν ειδική άδεια. Στις θέσεις, για παράδειγμα, στην Πλαστήρα, μπροστά από τα ΚΕΠ, μόνιμα έχει οχήματα χωρίς κάρτα, αλλά οχήματα έχουν αυτοκόλλητο από το βιβλιοπωλείο και όχι την ειδική μπλε κάρτα από το μηχανολογικό. Καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω? Δηλαδή, πας και παίρνεις, βρε παιδί μου, από το βιβλιοπωλείο ένα σήμα ότι είναι αναπορικό, το βάζεις στο μπαμπρί του αυτοκινήτου, τελείως. Δεν σε πειράζει άνθρωπος. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Αφήστε δε αυτό που παρακιουκιουρίζεται, που λέμε εδώ στην Κρήτη,
αυτό που λέγεται εδώ στην Κρήτη, ότι κάποιοι άνθρωποι που είχαν την πρόσβαση στο μηχανισμό εγκρίθηκαν σε αυτούς κάρτες για αμαία και έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να είναι άτομα με κινητικά προβλήματα, να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους όπου γουστάρουν. Είναι θέματα που πρέπει να τα ξαναδούμε. Εμείς είμαστε υπέρ της άποψης, και το ξέρουν τακτικοί ακροατές, ότι πρέπει διαροπάλου να προστατεύσουμε τις θέσεις στάθμευσης στον ΑΜΕΑ. Πρέπει να προστατεύσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Πρωτίστως είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια στους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται με το χειρότερο τρόπο αυτή τη διευκόλυνση που γίνεται από όλους μας. Είναι τόσο απλά και τόσο κατανοητά, νομίζω, που δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κλείνω την παρένθεση και επιτρέψτε μου

0: να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Logistics στην Κρήτη. Κύριε Κανακαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε πρόεδρος του Σωματείου που έχει άμεση εικόνα για το τι γίνεται με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, έτσι δεν είναι, και με τις αποθήκες των μεγάλων καταστημάτων. Έχει ενδιαφέρον να μας δώσετε την εικόνα τι περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, τι είναι αυτό που θα γίνει, αν θα περιμένουμε ανατιμήσεις ή μειώσεις. Η πολιτεία λέει ότι θα έχουμε μειώσεις σε αρκετά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Εσείς τι λέτε που τα βιώνετε εκ των έσω?
1: Ναι, το αντικείμενο μας βέβαια σαν σωματείο είναι να βλέπει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, όχι μόνο την αλυσίδα στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, και θα το πούμε, θα το αναλύσω και αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσω πρώτα από μια κατάσταση, κύριε Αργυράκη, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε, που βιώνουμε τώρα και θα σας πω και στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομαλοποίηση στην αγορά,
0: ναι,
1: στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρά την, αν θέλετε, τη συνέχιση της ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή, των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν, όπως γνωρίζετε, μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει μια, αν θέλετε, συνέπεια ειδικά στις τιμές των καυσίμων, του πετρελαίου και δυστυχώς και της ενέργειας, το οποίο θα το σχολιάσω και αυτό αργότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήδη τα καύσιμα τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 2 ευρώ η αμόλυβδη,
0: ναι,
1: και περίπου στην ίδια τιμή σε πολλά το τέμ των πρατηρίων θα δούμε ότι και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στις αντίστοιχες, δυστυχώς.
0: Όταν το πετρέλαιο Brent έχει μειωθεί στα 79 δολάρια το βαρέλι, έτσι να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή υπήρξε μια εκτείναξη της τιμής όταν με την επίθεση που γινόταν στον Ιράν η τιμή εκτοξεύτηκε. Τώρα όμως που μειώθηκε η τιμή, βλέπουμε μια υπερβολική καθυστέρηση στην προσαρμογή των νέων δεδομένων.
1: Όντως υπάρχει μια καθυστέρηση, την οποία δεν μπορώ και εγώ να την αιτιολογήσω,
0: ναι,
1: αλλά τη βλέπουμε αυτή την καθυστέρηση στην αγορά και δυστυχώς αυτό το βιώνουν αρνητικά και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές.
0: Σωστό.
1: Στο θέμα τώρα του Ιουλίου-Αυγούστου, θεωρώ ότι πάει καλά τουριστικά η κίνηση, και το λέω, ναι, τουριστικά, κύριε Αργυράκη, γιατί από το τουρισμό τρέφεται το νησί, κυρίως, δεν τρέφεται μόνο από το τουρισμό,
0: ναι,
1: γιατί ο τουρισμός δίνει και αναπνοή στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες, αν θέλετε, εταιρείες του τόπου μας,
0: ναι,
1: και όχι μόνο. Ζούμε σε μια καλή, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω, λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, παρά τις γεωπολιτικές συνθήκες,
0: ναι,
1: που επηρεάζουν γενικά το πλανήτη. Τώρα στο θέμα των τιμών της αγοράς, δυστυχώς στο θέμα των κατοικιών είναι υπερβολικές τιμές, είναι απλησίαστες τιμές, ειδικά για τους αγοραστές που θέλουν να αγοράσουν μια κατοικία ή για αυτούς που νοικιάζουν, και πόσο μάλλον τώρα το Σεπτέμβριο που θα αποδεχτούμε
0: τους νέους φοιτητές. Δεν μου λέτε. Πόσο είναι τώρα η τιμή αγοράς στο Ηράκλειο, σε μια μέση
1: ναι,
0: περιοχή, περίπου που κοιμάμαι, δηλαδή σας ρωτάει κάποιος, θέλω να αγοράσω ένα, ναι, σπίτι στο Ηράκλειο,
1: ναι,
0: πού περίπου να υπολογίζω από έως το τετραγωνικό, πού, ποια η τιμή?
1: Κοιτάξτε, περίπου, ναι, γιατί είναι ανάλογα, όπως σας είπα, την,
0: ναι, ναι, μέση
1: την περιοχή,
0: ναι,
1: μέσω σταθμικά είναι γύρω στις 2.500 ευρώ στο να αγοράσει ένα σπίτι,
0: ναι,
1: και μπορεί να καταλήξει μέχρι και τις, συγγνώμη που θα το πω, σε ορισμένες περιοχές μέχρι και τις 5.000 το τετραγωνικό, κύριε Αργυράκη. Έχουν βέβαια να πω ότι έχουν αυξηθεί και τα οικοδομικά υλικά, όπως και,
0: ναι,
1: τα μονωτικά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά όμως,
0: ναι,
1: συγγνώμη που θα το πω, θεωρώ ότι αυτές οι τιμές είναι όχι υπερβολικές, αλλά το θεωρώ πλησίαστες, πόσο μάλλον ο μέσος μισθός δεν έχει μεταβληθεί, γιατί μακάρι και οι μισθοί να ακολουθούσαν αυτή την έντονη μεταβλητικότητα.
0: Μα μισό λεπτό. Μπορεί να αγοράσει ένας άνθρωπος ένα σπίτι των 100 τετραγωνικών μέτρων όταν η τιμή είναι 5.000 ευρώ, όταν είναι 4.000 ευρώ, όταν είναι 3.000 ευρώ. Δηλαδή ένα νέο παιδί που παντρεύτηκε και κάνει οικογένεια,
1: ναι,
0: και ξεκινά να δουλεύει και μπαίνει το μήνα 800-1000.

0: ευρώ το μήνα και παίρνει το χρόνο 12.000 ευρώ και παίρνω το καλύτερο σενάριο που και η σύζυγός του εργάζεται και παίρνει και εκείνη άλλα 12.000 ευρώ, 24.000 ευρώ το χρόνο τα δύο άτομα. Για να κάνουν παιδιά πρέπει να πιεστούν οικονομικά. Πού θα βρουν χρήματα και από πού θα περισσέψει για να πληρώσουν 400, 500, 300 χιλιάδες ευρώ για την αγορά μιας κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων. Είναι εξωφρενικά πράγματα. Είναι αυτή η φούσκα που δημιουργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κάποια στιγμή βέβαια θα σπάσει και όπως γίνεται πάντα υπάρχουν οι παρενέργειες, υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Σωστά?
1: Σωστά, και γι' αυτό βοηθάνε και οι γονείς. Και δυστυχώς, όπως το είπατε και εσείς, εγώ δεν θα σας πάω στο καλό το σενάριο που δουλεύουν και οι δύο. Εγώ θα σας πω ότι τώρα και οι δύο δουλεύουν από δύο δουλειές.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα
0: έξοδα. Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα στην κοινωνία μας, κύριε Αργυράκη.
0: Έτσι.
1: Και αν βάλουμε και τα δάνεια, που βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μειώσεις ούτε στα έξοδα φακέλου των δανείων, αλλά ούτε και στα επιτόκια,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει μια ακόμα άλλη επιβάρηση στο ζευγάρι που πάει να αγοράσει μια κατοικία, ειδικά για το ζευγάρι που πάει να αγοράσει μια πρώτη κατοικία, το οποίο όλο αυτό επιβαρύνει μόλις το πρώτο του ξεκινήματα του ζευγαριού, επιβαρύνει πάρα πολύ το ταμείο.
0: Πολύ ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχω να σας πω είναι ειδικά στα τρόφιμα, για να αλλάξω και λίγο για να πούμε έτσι λίγο για την οικονομία. Παρατηρήθηκε αυτή την περίοδο, νομίζω θα βγει και τον επόμενο μήνα από την ΕΛΣΤΑΤ αυτό που σας λέω, ότι υπήρχε και μια μείωση τιμών, ελάχιστη βέβαια στα φρούτα και στα λαχανικά, περίπου στο μείον 5%, στα είδη για κατοικίδια περίπου στο 5%, σε ζύμες και καταψυγμένα προϊόντα περίπου στο 4%, σε τυροκομικά περίπου στο 1,5% και στα είδη πρωινού περίπου στο 1-1,5%. Τώρα θα μου πείτε, σχετικά με τις ανατιμήσεις που έχουν πάρθει τα τελευταία 5 με 8 χρόνια, βεβαίως οι μειώσεις αυτές είναι
0: ανεπαίσθητες. Είχαμε προϊόντα, μισό λεπτό, είχαμε προϊόντα που ανατιμήθηκαν αυτή την περίοδο?
1: Ναι, είναι αυτά τα προϊόντα που θα σας πω τώρα, τα λαμπικά περίπου στο 4-5%, τα αφιερωμένα νερά, χυμή και αναψυκτικά επίσης στο 5% και δικά μας νερά από την Κρήτη είναι μέσα σε αυτά.
0: Ναι.
1: Η ξηρή καρπή περίπου στο 3%, ζωμή, αυγά και βούτυρα που για μένα είναι μια σημαντική κατηγορία τροφίμων, περίπου στο 4-5% ανατιμήθηκαν και αυτά. Όμως, να πω κάτι, κύριε Αργυράκη, και το είπατε κι εσείς, επειδή το διαφημίζει πολύ το Υπουργείο Ανάπτυξης και εδώ θα το διαψεύσω και θα το τεκμηριώσω κιόλας, επειδή είπαν ότι θα μειωθούν, δεν θα έχουμε ανατιμήσεις και έχει ομολογηθεί η αγορά, οι ανατιμήσεις τον Αύγουστο, δεν μπορούμε να έχουμε, κύριε Αργυράκη, γιατί είναι κλειστά οι εταιρείες.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι ότι επενεύει η πολιτεία του Υπουργείου σε αυτό το θέμα. Είναι κλειστές εταιρείες. Δηλαδή, αν θα δείτε τον Αύγουστο, παραλύουν οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής. Έτσι, και το λέω αυτό για να μην πιστέψει ο κόσμος ότι...
0: Ναι, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις, ναι.
1: Ναι, είναι νεκρή η αγορά στις υπαργογικά τον Αύγουστο. Ήθεστε δηλαδή τον Αύγουστο οι μεγάλες εταιρείες υπαργογικές να δίνουν στο προσωπικό τους 15, να κλείνουν 15-20 μέρες, να δίνουν και τις κανονικές άδειες στους εργαζόμενους και εκεί μέσα σε αυτό το διάστημα δεν υπάρχει, πολύ σπάνια θα δούμε μια ενημέρωση ανατίμησης. Σχεδόν δεν υπάρχει καθόλου. Όσο για το σχέδιο.
0: Όταν θα ανοίξουμε το Σεπτέμβριο, τι θα γίνει?
1: Ναι. Αυτό. Πάμε τώρα, είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε τώρα στο νέο πρόγραμμα, στη μια πρωτοβουλία, η οποία είναι συμφωνία, να το πω έτσι, μια πρωτοβουλία. Δεν είναι κάτι, δεν είναι νομοσχέδιο. Είναι μια πρωτοβουλία στην οποία το Υπουργείο συγκεκριμένα ξεκίνησε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, κατέληξε στο γραφείο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μια πρωτοβουλία στο να καλέσει τους μεγάλους παραγωγούς και τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο να δοθούν κάποιες τιμές, προσέξτε, μειωμένες κατά 5 έως 20% με χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου ως 31 Δεκάτου, το οποίο θα πρέπει να πάρουμε σαν σημείο αναφοράς από τη τιμή που θα κάνει μείωση, δεν ξέρω αν το λέω σωστά και το μεταδίδω σωστά, την 27 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η μείωση της τιμής θα συγκριθεί με το πληροφοριακό σύστημα της κάθε αλυσίδας και του κάθε παραγωγικού φορέα.
0: Ωραία.
1: Με αυτό που είχε 27 Αυγούστου του τρέχοντος μήνα.
0: Μία ανωτελεία. Γιατί έχουμε έναν ακροατή. αν είμαι σωστά ενημερωμένος,

0: είναι εργολάβος οικοδομών και θέλει να παρέμβει για να μας πει, ήταν παλιά, θέλει να μας πει κάτι σε σχέση με αυτό που αναφέραμε προηγουμένως με το κόστος και την τιμή πώλησης των, των κατοικιών. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Είμαι απότρατος εργολάβος κατά σεβαστή συνταξιούχος.
0: Ναι.
1: Το 1990 έπιασα το σπίτι.
0: Μα μην με πάτε τόσο πίσω. Θα πάμε στο σήμερα, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Να αφήσετε ένα λεπτό, θα πω το τότε και το σήμερα. Τότε λοιπόν, ο μάστορας που πήρωνα στην οικοδομή έπαιρνε 250.000 το μήνα. Και το σπίτι κόστιζε ένα καλό σπίτι 100 τετραγωνικών γύρω στα 5 εκατομμύρια. Δραχμές. Σήμερα λοιπόν, εάν δουλεύουν και δύο, παίρνουν 2.500 το ανώτερο που θα πάρουν είναι 2.500 ευρώ. Πείτε μου σε πόσα χρόνια έφτιαχνε ένας οικοδόμος τότε με 10.000 δραχμές, 250.000 μισθό το σπίτι, και πότε θα φτιάξει σήμερα ένα νέο ζευγάρι με 2.500 ευρώ ένα σπίτι βάζει το 2.500 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν τα ίδια λέμε.
1: Έχουν τρελαθεί οι κατασκευαστές, τα υλικά, τα πάντα έχουν τρελαθεί και έχουν κάνει μεγάλες ανατιμήσεις.
0: Περιμένετε, να ρωτήσω. Ναι. Από την εικόνα που έχετε, εσείς τώρα μπορεί να είστε συνταξιούχος, αλλά έχετε εικόνα στην αγορά. Όταν ακούτε ότι μια οικοδομή έχει κόστος πώλησης 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το κόστος κατασκευής πόσο μπορεί να είναι, πόσο μπορεί να είναι στην πιο ακραία περίπτωση, πόσο μπορεί να είναι.
1: Αφού που πήρετε από 2.500 ευρώ μέχρι 5.000 από ό,τι άκουσα, δεν μπορεί να είναι το κοστολόγιο της πάνω από 1.500 ευρώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, μας καλύψατε πλήρως. Το ίδιο λέμε και λέμε για τη φούσκα των ακινήτων που πολλές φορές είναι οι εσχροκέρδειες αυτές που γίνονται, που νομίζω πρέπει, αλλά τι να πούμε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κανακαράκη.
2: Ναι, είχαμε την πρωτοβουλία. Την πρωτοβουλία των προϊόντων που είπατε τι περιμένουμε το Σεπτέμβριο και μετά. Θέλω να πιστεύω ότι καταρχήν πρώτη φορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που σας δίνω, για πρώτη φορά και δεν το έχει εξηγήσει και ένα άλλο μέσο αυτό, προσέξτε, η εκτός είναι από 5-20%. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα είναι 20% όπως λένε οι περισσότεροι, θα είναι από 5-20%. Το θέμα από τους 100 κωδικούς θα βοηθούν. Ποιοι θα είναι στο 5 σε ποσοστό και ποιοι θα είναι κοντά στο 20. Και ποιοι θα είναι ενδιάμεσα. Πρώτον, το δεύτερο, οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες στις κατηγορίες που δώσουν και στα προϊόντα που δώσουν να κρατήσουν το ποσοστό μείωσης από 1/9 έως 31/12. Προσέξτε, γιατί αυτή την ανάλυση δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Είπατε, τώρα είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια τέτοια ανάλυση. Οι εταιρείες δίνουν τις τιμές σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα σε αυτό το τετράμινο. Δηλαδή, αν ένα. Μακαρόνι, το νούμερο 6 που είναι ταχυκίνητος κωδικός θα δώσει έκπτωση, μπορεί να το δώσει από 30 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου.
0: Φοβερό είναι αυτό. Φοβερό.
2: Ναι, αυτό δεν αναλύεται όμως.
0: Ωραία.
2: Αυτό
0: δώστε μου, δώστε μου. Όχι, μην το πούμε τώρα. Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, για να ξέρει ο πολίτης τι να περιμένει από αρχές Σεπτεμβρίου. Σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ με την Τεχεράνη, που ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκαν τελικά οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών αποτελεί παράγοντα αστάθεια στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτίας, σύμφωνα με την

0: Σβεστική αναμένεται να ελεγχθεί πλήρως σύντομα ενώ δεν απειλείται ο οικισμός. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ μπαίνει και επισήμως σε τροχιά η προετοιμασία της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο. Η διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης ορίζεται σε 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο σκοπός της και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις. Αυξημένη είναι από το πρωί κίνηση στα λιμάνια όλης της χώρας, οι πληρώτες αγγίζουν το 90% και σε κάποια δρομολόγια το 100%. Στα Μάλια, 40χρονη Ολλανδέζα πνίγηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, προκαλώντας σοκ τόσο στους παρευρισκομένους όσο και στα 3 ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν επάνω στο σκάφος που είχαν νοικιάσει. Το τελευταίο αντίο στο Λάκι Χαλκιά, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου, καθώς η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή θα γίνει δημοσία δαπάνη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε χθες το βράδυ μετά από 2 εβδομάδες προετοιμασία στην Ολλανδία και αύριο ξεκινά την προετοιμασία για το Super Cup με την ΑΕΚ. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Νεκτάριος Κανακαράκης, πρόεδρος του Σωματείου Logistics Κρήτης. Κύριε Κανακαράκη, εξηγήστε μα πάλι τι θα συμβεί το Σεπτέμβριο.
1: Λοιπόν, το Σεπτέμβριο υπάρχει μια επική πρωτοβουλία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των παραγωγικών μεγάλων φορέων και εργοστασίων και αλυσιδών σούπερ μάρκετ, στο να καταθέσουν προτάσεις για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από μείον 5% έως μείον 20%.
0: Ναι.
1: Όντως, καταρχήν να ξεκινήσω, κύριε Αργυράκη, ότι όποια πρωτοβουλία τέτοια γίνεται προς μείωση είναι ευπρόσδεκτη και πολύ θετική. Δεν το συζητάω αυτό. Πάμε να δούμε όμως το πόσο ουσιαστικές είναι αυτές οι κινήσεις. Γιατί από το παρελθόν, ξεκινώντας από το καλάθι του νοικοκυριού, αν θυμάστε, το καλάθι του Πάσχα και τα διάφορα καλάθια νεορτήματα,

0: εκλογική περίοδο ή άλλες αντίστοιχες εθνικές πρωτοβουλίες. Γιατί είναι πρωτοβουλίες αυτές, δεν είναι νομοσχέδια.
1: Όχι.
0: Δεν είχαν, αν θέλετε, μια ουσιαστική όθηση στο καταναλωτή στο να βοηθήσει, να τον βοηθήσει σε αυτό που λέμε ταμείο τέλος του μήνα στο νοικοκυριό και στις αγορές του. Αυτή η κίνηση, αν θα παρατηρήσουμε που γίνει τώρα τελευταία, καταρχήν δεν ανακοινώθηκε αριθμός των ειδών σε σχέση με τις προηγούμενες αν θυμάστε, πρωτοβουλίες. Γιατί αυτό, και θα πω και ένα θετικό, γιατί ήδη το Υπουργείο συνειδητοποίησε μετά από όλες αυτές τις ενέργειες, και αυτή είναι δικιά μου εκτίμηση, προσέξτε κύριε Αργυράκη, και δικιά μου αν θέλετε ανάλυση, εκτίμησε ότι οι εταιρείες δεν δίναν ταχυκίνητους κωδικούς που τους έχει πραγματικά ανάγκη
1: στο
0: νοικοκυριό.
1: Ναι.
0: Έδινε δεύτερους και τρίτους κωδικούς σε κίνηση.
1: Μάλιστα,
0: τώρα λοιπόν δεν ανακοίνωσε το Υπουργείο και στόχευσε σε κωδικούς οι οποίοι έχουν κίνηση και πίεσε τις εταιρείες σε αυτή την κατεύθυνση. Και από ό,τι βλέπω, τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Δίνει κωδικούς που πραγματικά είναι από τους πρώτους κωδικούς που θα πάει να πάρει ένα ελληνικό νοικοκυριό από το σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό ίσως δεν δούμε πληθώρα κωδικών, δούμε πιο λίγους κωδικούς.
1: Μάλιστα.
0: Που καλύτερα για μένα να είναι λίγοι κωδικοί και ουσιαστικοί.
1: Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Θα δούμε μία μείωση από 5 έως 20%. Το θεωρώ θετικό για πρώτη φορά αυτό το βήμα. Όμως από το Σεπτέμβριο που θα ανακοινωθούν οι λίστες, θα είμαστε εδώ να το ξανααναλύσουμε αν θέλετε.
1: Σωστό.
0: Τώρα για τα υπόλοιπα, γιατί παίζουν και άλλα πράγματα σημασία. Είναι τα δίδαχτρα, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου δεν θα αυξηθούν, θα είναι ίδια σχεδόν με πέρυσι, θα υπάρχουν μόνο κάποιες ελαφριές διακυμάνσεις στις εκμάθεις των ξένων γλωσσών, γιατί και αυτό επηρεάζει όπως ξέρετε το ταμείο του νοικοκυριού, και βέβαια οι εκτόσεις που θα δοθούν γενικότερα θα είναι με προστατευτικό πλαίσιο, αλλά συγχωρέστε μου που θα το πω, δεν θα επηρεάσουν και τόσο πολύ σημαντικά θέλουν να ακουστήσουν και τόσο σημαντικά τους καταναλωτές. Θεωρώ ότι στα τελευταία πενταετία έχουν γίνει τόσες μεγάλες αυξήσεις που πρέπει να γίνουν και άλλες γενναίες προσπάθειες για να ίσως και ληστεί η διαφορά. Και μεταξύ μας, κύριε Αργυράκη, η πραγματική οικονομία δεν φαίνεται στα τηλεπολιτεία, αλλά στη τσέπη που όταν μπει ο καταναλωτής μέσα να πάει να ψωνίσει είτε σούπερ μάρκετ, είτε φαρμακείο, είτε δίδαχτρα, είτε υπηρεσίες. Εδώ βλέπετε και στο Δήμο, που γενικά θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν υπάρχουν πουθενά αντιπολιτεύσεις, ούτε στο Δήμο, που τώρα μας περιμένουν και εδώ αυξήσεις, θα δείτε, και στο νερό και στα δημοτικά τέλη, που αυξήσεις που δεν ξέρω τι έχει δει μέσα εδώ, τι έχει δει ο πολίτης, ακόμα και του Ηρακλείου και σε όλη την Ελλάδα, τις βλέπει μέσα το λογαριασμό ρεύματος, που θα αλλάξει και αυτό, πώς ξέρετε, δεν θα πηγαίνουν μέσω λογαριασμού ρεύματος στα δημοτικά τέλη. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει μία αντίδραση.
1: Μάλιστα.
0: Καταλήγουμε στα ίδια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Θα είμαστε σε επαφή και οτιδήποτε νεότερο έχουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές, με χαρά θα επικοινωνήσουμε, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμβάλλετε σε αυτή την κατεύθυνση με τα όσα μας λέτε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα,
0: κύριε. Και σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, πρόεδρος του Σωματείου Logistics Κρήτης. Και επιτρέψτε μου τώρα να πάμε να δούμε ένα θέμα που μπορεί να έχει λήξει η ημερομηνία, όμως θα είναι ένα θέμα που θα το συναντάμε το επόμενο χρονικό διάστημα μπροστά μας. Θα το συναντάμε με τις περιπέτειες των πολιτών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία κτηματογράφησης. Έχω ζητήσει να μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Κουμπενάκη. Ο κύριος Κουμπενάκης, για τους τακτικούς ακροατές να πω, που τον έχετε ακούσει κι άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι τοπογράφος, είναι πρόεδρος της Επιτροπής του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που ασχολείται με το κτηματολόγιο, είναι πολύ καλά ενημερωμένος, έχει μια πλήρη εικόνα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, και έχει ενδιαφέρον να δούμε καταρχάς εάν έχουμε στοιχεία για την ολοκλήρωση αυτής της χρηματογράφησης, πώς πήγε, πόσο της εκατό της ιδιωτικής περιουσίας έχει καταγραφεί και πόσο του δημόσιου και του δημοτικού, και να μας πει μετά ποια είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή ουσιαστικά το χρηματολόγιο τελείωσε, πέρασε η προθεσμία. 3 Αυγούστου τέλος, ωραία. Από εδώ και μπρος τι κάνουμε. Καλή σας ημέρα κύριε Κουμπενάκη, και σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να προσεγγίσουμε μαζί αυτό το θέμα που το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Κύριε Αργυράκη, την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ακούω, αν θέλετε να με ρωτήσετε.
1: Ναι, βέβαια. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς δεν υπάρχει παράταση, έληξε η διαδικασία, όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Πολύ ωραία. Έχουμε εικόνα για τα στοιχεία αυτής της καταγραφής που έγινε στο χρηματολόγιο. Δηλαδή, τι ποσοστό ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας έχει καταγραφεί.
0: Λοιπόν, το ποσοστό δήλωσης των δικαιωμάτων, το οποίο το ελληνικό χρηματολόγιο μπορεί να δώσει με σαφήνεια και υπεύθυνα, είναι το ποσοστό των δηλώσεων και των ιδιοκτητών που είχαν υποβάλει έως τις 25 Μαΐου του 2026. Αυτό το ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 48 με 49%. Είναι ένα χαμηλό ποσοστό, κύριε Αργυράκη, καταρχήν σε σύγκριση με τα ποσοστά άλλων περιοχών, αλλά επιπρόσθετα θα έλεγα εγώ είναι χαμηλό για τους δήμους τους οποίους περιλάμβανε η παρούσα κτηματογράφηση. Αναφερόμαστε στο Δήμο Χερσονήσου, το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου και στο Δήμο Μαλεβιζίου, όπου οι αντικειμενικές αξίες των γεωτεμαχίων, πολλό δε μάλλον οι εμπορικές, είναι υψηλές.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δημιουργεί αυτό ένα ερωτηματικό, ναι, το οποίο όμως βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να το απαντήσει.
1: Ωραία. Είναι περιμένετε, περιμένετε.
0: Των διεκτητών που δεν προσήλθαν.
1: Πολύ ωραία. Μου είπατε 28 με 49%.
0: Ναι. Όταν.
1: Μισό λεπτό.
0: Κτηματογράφηση
1: του συνόλου. Μισό λεπτό. Του συνόλου των ακινήτων ή των ιδιωτικών. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή είναι μέσα και το δημοτικό και το δημόσιο.
0: Όχι, των ιδιωτών.
1: Των ιδιωτών. Των ιδιωτών, 48, ναι, με 49%. Πολύ μικρό, δηλαδή ένα στους δύο ουσιαστικά.
0: Πολύ μικρό, όταν το αντίστοιχο ποσοστό,
1: ναι,
0: την ίδια περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου,
1: ναι,
0: της κτηματογράφησης στους 19 των δήμων της ενδοχώρας που λέμε, είχε φτάσει άνω το 90%.
1: Τι λέτε τώρα. Φοβερό είναι αυτό. Ωραία. Δεν μου λέτε τι γίνεται τώρα. Τώρα τι γίνεται.
0: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
1: Ναι. Και γιατί, θέλω να ρωτήσω κάτι επιπλέον. Γιατί λαμβάνετε ως σταθμό την 25η Μαΐου του 2026 και όχι την 3η Αυγούστου του 2026.
0: Θα σας απαντήσω, κύριε Αργυράκη. Διότι η Ελληνικό Κτηματολόγιο και η ανάδοχος εταιρεία, μετά την 25η Μαΐου έως και 3/8, δεχόταν αιτήματα τα οποία ήταν διορθώσεις ενστάσεις, εκ των οποίων κάποια αιτήματα μπορεί να αφορούν και δήλωση ιδιοκτησίας. Αλλά ονοματίζεται, βαφτίζεται, έτσι να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, αίτηση διόρθωσης και ένσταση.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά τα αιτήματα δεν ήταν εφικτό,
1: ναι,
0: να επεξεργαστούν. Οπότε, για να απαντήσουμε υπεύθυνα,
1: ναι,
0: εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά, ναι, θεωρώ ότι αν υπευλήθησε ένας αλφα αριθμός διορθώσεων ενστάσεων, σίγουρα, τα μαθηματικά το λένε αυτό, κάποιοι είναι και νέες ιδιοκτησίες.
1: Πολύ ωραία.
0: Όμως, πριν επεξεργαστούν από την ανάδοχο εταιρεία, για να ενημερώνουμε υπεύθυνα, μπορούμε να ενημερώσουμε
2: έως τις 25 Μαΐου.
1: Πολύ ωραία. Δύο ερωτήσεις. Γιατί έχει, όλα έχουν τη σημασία τους. Πρώτο, είναι αλήθεια ότι ο νόμος προβλέπει ότι για να γίνει η ανάρτηση του χτηματολογίου πρέπει να έχει καταγραφεί το 51% των ιδιοκτησιών? Ένα αυτό. Δεύτερο, δεν έπρεπε να είχε προηγηθεί η προανάρτηση για να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να δουν και μετά να πάμε στην ανάρτηση? Πώς η πολιτεία κατάργησε ένα στάδιο? Τι απαντάτε? Και μόνο εδώ, δεν έχει γίνει πουθενά αλλού, αν είμαι σωστά ενημερωμένος.
2: Θα σας δώσω την απάντηση που έχω δώσει και είναι η εξήγηση, η ερμηνεία της ελληνικής πολιτείας. Δεν είναι δική μου.
1: Ναι. Μα γι' αυτό τα ρωτάω, επειδή είστε ενήμερο. Ναι.
2: Με δεδομένο την λήξη της χρονικής προθεσμίας που είχε η ελληνική πολιτεία για να περάσει σε οριστικές εγγραφές, σε λειτουργούν κτηματολόγιο δηλαδή, και με τους χρόνους που δόθησαν για τη συλλογή των δηλώσεων, η ανάδοχος εταιρεία δεν θα είχε το απαιτούμενο χρονικό διάστημα να επεξεργαστεί τα δεδομένα, να επεξεργαστεί αιτήσεις διορθώσεων παύλα ενστάσεων και να προχωρήσει στην ανάρτηση των οριστικών εγγραφών εντός του 2026. Με αποτέλεσμα, αν δεν συνέβαινε και δεν γινόταν με αυτούς τους σφιχτούς χρονικούς περιορισμούς η διαδικασία, θα υπήρχε απένταξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι το
1: Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Αυτή είναι η
1: αυτό,
2: απάντηση της ελληνικής πολιτείας.
1: Αυτό αφορά την ελληνική πολιτεία και τον τρόπο που επέλεξε να γίνει η χρηματογράφηση. Εμένα όμως δεν με αφορά. Τους επιστημονικούς φορείς που διατρανώνουν εδώ και καιρό ότι δεν φτάνει το χρονικό περιθώριο, δεν τους αφορά. Άρα μια τέτοια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν θα μπορούσε να είχε αποτέλεσμα σε σχέση με τους χρόνους και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας που τη στηρίζουμε μεν, την επικρίνουμε δε, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που τηρήθηκε και τον ανορθολογικό τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε.
2: Φαντάζομαι καταλληλότερος θα ήταν να απαντήσει ένας νομικός, αλλά με την εμπειρία που μπορώ να έχω, θεωρώ ότι
1: πολύ ωραία.
2: Έχει πιθανότητες. Αυτό που θα είναι όμως ενδιαφέρον, κύριε Αργυράκη, είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα επόμενα βήματα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας, γιατί το άλλο το έχουμε εξαντλήσει. Θα ήθελα όμως να μου πείτε γι' αυτό που είπαμε το 51%. Είναι 51% μαζί με τις ιδιοκτησίες του Δημοσίου και των Δήμων ή μόνο
2: σωστά,
1: τον...
2: Σωστά και
1: γι' αυτό.
2: Μάλιστα. Ότι οι Δήμοι έχουν προχωρήσει σε...
1: Ναι.
2: Βέβαια,
1: κατανοητό.
2: Θα πούμε ότι υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι ακόμα δεν γνωρίζουν το 100% της περιουσίας τους. ή δεν το γνωρίζουν ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
2: Ότι το διεκδικεί ο ιδιώτης.
1: Ναι.
2: Άρα έχουμε μια αντιδικία, ποιανού είναι η ιδιοκτησία,
1: σωστό,
2: Δήμου ή του ιδιώτη. Παρ' όλα αυτά, όταν προσθεθεί και το ποσοστό αυτό, ναι, το 51% θα έχει
1: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στα επόμενα βήματα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να ενημερώσουμε τι σημαίνει 3/8 του 2026. Σε αυτό το διάστημα, και η πληροφορία που σας δίνω και η ενημέρωση που κάνουμε, κύριε Αργυράκη, είναι θα έλεγα εγκυρότατη. Δηλαδή αυτά που θα ακούσουν τώρα οι ακροατές σας είναι μέσα από το γραφείο του Υπουργού και σε συνεννόηση και σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου. Δεν είναι δηλαδή ούτε υποθέσεις ούτε εκτιμήσεις.

0: τι ισχύει για τους πολίτες, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, που έως τις 3 Οκτώου, από τις 25 Μαΐου έως τις 3 Οκτώου, υπέβαλαν αίτημα διόρθωσης ή ένστασης. Για αυτούς τους πολίτες, είτε υπέβαλαν το αίτημα διαζώσης, δηλαδή προσερχόμενοι στο χρηματολογικό γραφείο που διατηρεί η ανάδοχος εταιρεία, είτε ηλεκτρονικά, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν συμπληρωματικά τα στοιχεία έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Γιατί το φόρτος των γραφείων αλλά και της ψηφιακής πλατφόρμας ήταν μεγάλος, με αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες μας, συνάδελφοι μηχανικοί, δικηγόροι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό, δεν είχαν τη δυνατότητα να τα υποβάλουν, πήραν αυτό που λέμε απλά ελληνικά αριθμό πρωτοκόλλου. Έως τις 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν μπορούν να υποβάλουν είτε ψηφιακά είτε διαζώσεις τα συνημμένα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα διόρθωσης ή ένστασης. Αυτό για όσους πρόλαβαν, είδαν την ανάρτηση, είδαν το λάθος και προέβησαν στη διαδικασία που σας περιέγραψα προηγουμένως. Ένα άλλο κρίσιμο είναι τι μέλη γενέστε με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, τα οποία για λόγους που αυτοί γνωρίζουν δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Νομίζω και αυτό ενδιαφέρει, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Αυτοί λοιπόν οι ιδιοκτήτες, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από 1 πρώτου του 27, όπου το κτηματολόγιο θα είναι λειτουργούν, εφόσον είναι τιτλούχοι, δηλαδή έχουν τίτλο ιδιοκτησίας για το ακίνητο για το οποίο, ή για τα ακίνητα για τα οποία δεν υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας, θα μπορούν να προσέλθουν χωρίς έξοδα, χωρίς καμία δαπάνη, το λειτουργούν κτηματολόγιο και να υποβάλουν το συμβόλαιό τους με το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα, αν έχουν, ή με τον εντοπισμό. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ιδιοκτητών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας, δεν πρόλαβαν ούτε τώρα, λόγω του χρόνου του πιεσμένου, και δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Έχουν δηλαδή το ακίνητο άτυπα στην κατοχή τους με το δικαίωμα της χρησικτησίας, το γνωστό. Αυτοί οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έρθουν σε μια αντιδικία με το ελληνικό δημόσιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να ενάγουν το ελληνικό δημόσιο, έχοντας βέβαια τεκμηριώσει το δικαίωμα της χρησικτησίας με τους τρόπους που είναι πλέον γνωστοί, με τις ένορκες βεβαιώσεις, με βεβαιώσεις λογαριασμών κοινής ωφέλειας, με όποιον τρόπο μπορούν να την τεκμηριώσουν, και να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία μέχρι πρότινος ήταν σαφώς κοστοβόρα, σαφώς πιο ακριβή δηλαδή, δαπανηρή για τον πολίτη, και σίγουρα χρονοβόρα. Αυτό σήμερα έχει προσπαθείται να θεραπευτεί με μια τροπολογία που έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων, και αυτό είναι καινούριο, πολύ καινούριο που σας αναφέρω τώρα, πρόσφατο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας σε λειτουργούν κτηματολόγιο, θα ενάγουν το ελληνικό δημόσιο, αλλά προβλέπεται διαμεσολάβηση.

διαμεσολάβηση σημαίνει, κύριε Αργυράκη, υποχρέωση εντός 30 έως 60 ημερών να υπάρξει συμφωνία, έξω δικαστική.

0: πρώτη φορά ακούγονται. Θέλω όμως, ναι, θέλω να επιμείνω, γιατί έχει ενδιαφέρον, για να μην κατανοήσουμε κάπως στραβά πράγματα, θέλω να το επιμείνω και να το εμπεδώσουμε, αν και υπόσχομαι ότι θα σας φιλοξενήσουμε ξανά και ξανά για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ξέρει τι κάνει. Είπαμε ότι στην πρώτη κατηγορία, όσοι δεν έχουν προλάβει μέχρι τώρα, δεν έχουν πάει, βρε παιδί μου, αμέλησαν, δεν πήγαν να κάνουν τη διαδικασία, όταν θα γίνει η ανάρτηση από 1η-1η του 27, όσοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, δηλαδή όσοι έχουν συμβόλαιο αγοράς, όσοι έχουν οριστικοποιημένο όμως, όσοι έχουν, πώς το λένε,
1: μεταγεγραμμένο στο υποδικοφυλάκιο.
0: Μεταγεγραμμένο στο υποδικοφυλάκιο. Σωστό, σωστό. Ναι, ναι, μα πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Θα μπορεί, χωρίς καμία άλλη διαδικασία, να προσέλθει στο χτηματολόγιο.
1: Στο λειτουργούν χτηματολόγιο.
0: Στο λειτουργούν πολύ σωστά χτηματολόγιο πλέον, και με βάση τους τίτλους ιδιοκτησίας αυτούς και τον προσδιορισμό του ακινήτου πάνω στο χάρτη του χτηματολογίου, να εγγράψει το ακίνητό του στο λειτουργούν χτηματολόγιο. Σωστά το κατάλαβα?
1: Σωστά.
0: Είναι εύκολο αυτό, πολύ καλό. Για πόσο διάστημα, κύριε Κουμπενάκη? Δηλαδή αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει από 1η-1η-27, αλλά δεν μπορεί να είναι σαΐ, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο.
1: Θα σας ζητήσω και εγώ, κύριε Αργυράκη, ένα χρονικό περιθώριο για να σας το απαντήσω, διότι δεν το γνωρίζω.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Πολύ
0: ωραία. Πολύ ωραία. Στην επόμενη επικοινωνία μας θα το πούμε αυτό στους ακροατές. Ένα δεύτερο τώρα. Οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν προβλήματα, δεν έχουν διεκπεραιώσει την όλη διαδικασία, δεν έχουν εν πάση περιπτώσει τους τίτλους ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητοι για να πάνε στο λειτουργούν χτηματολόγιο και να κάνουν αυτή τη δήλωση. Και πρέπει να αποδείξουν ότι το ακίνητό τους είναι, πώς το είπαμε, είναι με χρησικτησία. Έτσι δεν είναι?
1: Θα ανήκει με το, ναι, με, ναι, το δικαίωμα, το εμπράγματο της χρησικτησίας.
0: Πολύ ωραία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να κάνουν τις διαδικασίες, αλλά με προσφυγή κατά του ελληνικού δημοσίου, διότι έχουμε φτάσει, και αυτό πάλι είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ότι δεν μου ανήκει να ανήκει στο δημόσιο? Και γιατί να μην έχει τη δυνατότητα, την υποχρέωση μάλλον, το δημόσιο να αποδείξει ότι είναι δικό του και πρέπει να το αποδείξω εγώ, αλλά το προσπερνούμε για τη συντομία της συζήτησής μας. Πρέπει λοιπόν να στραφώ στο δικαστήριο και να διεκδικήσω από το ελληνικό δημόσιο ότι αυτό το ακίνητο μου ανήκει. Αυτό θα γίνει δικαστικά, όμως με τροπολογία που θα περάσει το επόμενο χρονικό διάστημα θα προβλέπεται η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Τι σημαίνει αυτό? Αντί να πάμε στην αίθουσα του δικαστηρίου και να χρονοτριβούμε και να πάμε σε βάθος χρόνου την όλη διαδικασία, θα γίνει μέσα από μια πιο σύντομη διαδικασία που θα δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να αποδείξουν ότι όντως τα ακίνητα αυτά τους ανήκουν, με νομικές διαδικασίες που είναι γνωστές, και να κλείσει το κεφάλαιο αυτό. Σωστά τα καταλάβαμε?
1: Πολύ σωστά τα καταλάβατε, κύριε Αργυράκη. Να προσθέσω μόνο εγώ το εξής, ότι με αυτήν την τροπολογία ο πολίτης ωφελείται διτά.
0: Ναι.
1: Πρώτον, διότι τα ελληνικά δικαστήρια γνωρίζουμε τον όγκο και τον φόρτο και τους χρόνους.
0: Σωστό.
1: Που απαιτούνται, ενώ η διαδικασία διαμεσολάβησης θα είναι πολύ πιο σύντομη. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι θα μπορεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να είναι πλέον κύριος το ακινήτη του, ώστε να μπορεί να το αξιοποιήσει με όποιον τρόπο αυτός κρίνει πρόσφορο.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι το πρώτο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι παρόλο

0: βέβαια που αυτό θα έπρεπε να το απαντήσει ένας άλλος επιστημονικός κλάδος,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Λέει η λογική ότι ο νομικός κόσμος σίγουρα δεν θα έχει τις ίδιες απαιτήσεις ως την αμοιβή του από μια τακτική διαδικασία.
1: Σωστό.
0: Σε σχέση με μια διαμεσολάβηση.
1: Σωστό.
0: Εκτιμούμε.
1: Μπορείς
0: βέβαια πάντα, δεν μας αρέσει ποτέ, να κοστολογούμε τον κόπο άλλων.
1: Ερώτηση, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ερώτηση τρίτη. Γιατί νομίζω ότι δώσαμε ένα σαφές περίγραμμα τι θα ισχύσει το επόμενο χρονικό διάστημα και να πούμε για την ενότητα την πρώτη-πρώτη που την ξέχασα, ότι όσοι έχουν προλάβει και έχουν πάει στο κτηματολόγιο και έχουν ζητήσει και έχουν πάρει πώς το λένε αυτό, αριθμό πρωτοκόλλου, μπορούν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και να κλείσει ο φάκελός τους, η υπόθεσή τους, και στην ανάρτηση που θα γίνει την 1η-1η του 27 να έχουν περάσει τα στοιχεία του μέσα. Θέλω να πάμε σε μια άλλη κατηγορία. Ο Αργυράκης ο Μανώλης έχει ένα ακίνητο σε κάποιο χωριό του Δήμου Ηρακλείου που το διεκδικεί μαζί με τον Κουμπενάκη. Οπότε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχει απόφαση σε ποιον ανήκει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Εκεί την απόφαση, κύριε Αργυράκη, είτε υπήρχε η διαδικασία κτηματογράφησης, είτε ήταν λειτουργούν το κτηματολόγιο, είτε δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το κτηματολόγιο στην Ελλάδα, το δικαίωμα του εμπράγματος σε ποιον ανήκει, δηλαδή ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, θα το αποφασίσουν τα ελληνικά δικαστήρια.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω είναι, τι να σας πω τώρα, ήτανε ένα πώς να το πω, ένα θετικό μήνυμα μέσα σε αυτή τη μαυρίδα των τελευταίων ημερών. Με ρωτάει ακροατής να σας ρωτήσω ποιο είναι το κόστος για όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί λέει αυτά που ζητάνε είναι παράλογα. Βέβαια δεν μπορείτε να προσδιορίσετε εσείς ποιο είναι το κόστος.
0: Νομίζω δεν είναι σωστό.
1: Και δεν είναι σωστό πολύ σωστά, διότι έτσι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Με όλο το σεβασμό στον ακροατή.
1: Μα είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ότι θέλουμε να κάνουμε μια ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι μας. Ποιο είναι το κόστος για να την κάνουμε? Από ηλεκτρολόγο σε ηλεκτρολόγο αυτή η τιμή διαφέρει. Είναι απλό, δεν είναι σύνθετο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενημέρωση. Ήτανε μια χαρούμενη, πώς να την πω, εξέλιξη. Ομολογώ ότι εμείς τα θεωρούσαμε πολύ μαύρα. Αλλά αυτό που ακούστηκε για πρώτη φορά και δεν έχουν προλάβει να ενημερωθούν και οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Δεν μου λέτε, αυτό ισχύει και για τους άλλους νομούς? Δηλαδή αυτό που μας ανακοινώσατε, ότι από 1η-1η του 27 θα γίνει στο ενεργούν κτηματολόγιο του Ηρακλείου, θα γίνει και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, εκεί που είναι σχεδόν η ίδια διαδικασία, ή δεν το ξέρετε?
0: Κύριε Αργυράκη, δεν, η ενημέρωση που έλαβα εγώ προσωπικά
1: είναι για το Ηράκλειο.
0: Δεν ήταν ειδική, ήταν με βάση τους διαγωνισμούς που τρέχουν.
1: Α.
0: Θεωρώ λοιπόν, θεωρώ, έτσι, ότι οι απαντήσεις που έλαβα και δώσαμε και ενημερώσαμε σήμερα τον κόσμο ισχύουν για τις ενεργές κτηματογραφήσεις και
1: πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να γίνει λειτουργούν κτηματολόγιο.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Μένει μία εκκρεμότητα. Μία εκκρεμότητα μένει, την οποία θα την απαντήσουμε πολύ σύντομα. Μέχρι πότε έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες μετά την 1η-1η του 27 να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία και να προσκομίσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας στο ενεργό κτηματολόγιο? Αν υπάρχει προθεσμία και πότε λύγει. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Αργυράκη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλό 15 Αύγουστο σε όλους.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
10: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
11: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, σημαντικά αυτά που μας είπε ο κύριος Κουμπενάκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μέσα σε αυτή την απόλυτη, πώς να την πω, στο απόλυτο αδιέξοδο, όπως διαφαινόταν, έχουμε μια αχτίδα χαραμάδας. Και εγώ θα έλεγα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα πρέπει να ενεργοποιηθούν και η πολιτεία και δεν ξέρω και οι δήμοι και να ενημερώσουν τους πολίτες ότι μπορούν από 1η-1η του 27, 1η-1η του 27 να μπουν στη διαδικασία προκειμένου να δηλώσουν στο χτιματολόγιο τους τα κίνητα, αλλά με την προϋπόθεση ότι έχουν ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας. Το μέχρι πότε θα το μάθουμε με τον κύριο Κουμπενάκη, ο οποίος χθες, από ό,τι μας είπε, είχε επικοινωνία και με την, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και με τον πρόεδρο του χτιματολογίου, και αυτά που μας είπε, αυτά που μας ανακοίνωσε πριν από λίγο ουσιαστικά, ήταν η επίσημη ενημέρωση που είχε χθες από τη συνομιλία που είχε μαζί τους. Άρα λοιπόν, από 1η-1η του 27 θα μπορούν όσοι έχουν ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας να μπορούν να πάνε στο κτηματολόγιο και να κάνουν τη δήλωση κανονικά, χωρίς κανένα κόστος. Σε ό,τι αφορά τώρα σε αυτούς που δεν έχουν ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, θα πρέπει οι πολίτες να στραφούν εναντίον του δημοσίου και με βάση τη διαδικασία της χρησικτησίας να διεκδικήσουν από το δημόσιο ότι το ακίνητο αυτό τους ανήκει. Με τροπολογία που θα περάσει τις επόμενες ημέρες θα δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα συντομευθεί ο χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης, θα γίνει δηλαδή στο περιθώριο του δικαστηρίου, δηλαδή θα γίνει έξω από τις δικαστικές αίθουσες, πώς να το πω αλλιώς για να γίνει κατανοητό, που σημαίνει ότι συντομεύει ο χρόνος, αλλά και το κόστος της προσφυγής στα δικαστήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας ανακοίνωσε ο κύριος Κουμπενάκης, ακούστηκαν για πρώτη φορά, δεν είναι γνωστά, τα ανακοινώνει με το βάρος που έχει η εκπροσώπηση του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στην οποία συμμετέχει ως πρόεδρος στην Επιτροπή για το Χτηματολόγιο. Είναι ό,τι πιο επίσημο θα μπορούσαμε να είχαμε, και επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, το τονίζουμε για να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία, γιατί μετά θα μπουν σε περιπέτειες. Άρα, οι άνθρωποι που έχουν περιουσιακά στοιχεία στη Χερσόνησο, στο Δήμο Χερσονήσου, για να μας τα ακριβείς, στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και στους καποδιστριακούς δήμους που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου, θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτά που λέμε τους αφορούν. Όσοι δεν πήγαν να δηλώσουν τα ακίνητά τους, έχουν την ευκαιρία να το κάνουν από 1η-1η του 27. Κλείνουμε την παρένθεση, νομίζω ότι είναι απλά και κατανοητά, δεν έχει νόημα να τα επαναλαμβάνουμε. Επειδή όμως έχουμε μιλήσει στο παρελθόν και έχουμε συνομιλήσει με τον κύριο Γιάννη Τσαπάκη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, και μας είχε πει ότι γίνεται μια προσπάθεια να επισκευαστούν τα χαλασμένα ποδήλατα, ότι θα γίνει μια προσπάθεια για να τονωθεί η μετακίνηση με τα ποδήλατα. Να δούμε πού βρισκόμαστε, τα φτιάξαμε τα ποδήλατα? Μπορεί ένας δημότης, ένας επισκέπτης της πόλης να πάει, και σε ποια σημεία, να πάρει ένα ποδήλατο και να περιηγηθεί στην πόλη? Κύριε Τσαπάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, σας άκουσα.
0: Δεν μου λέτε, είναι ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία.
1: Ναι, αλλά δεν, τα ποδήλατα δεν τα έχει η ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου.
0: Ποιος τα έχει?
1: Ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Ναι, αλλά εσείς είστε ο υπεύθυνος.
1: Εγώ είμαι αντιδήμαρχος αθλητισμού και πρόεδρος της ανάπτυξης αθλητισμού.
0: Μου είχε διαφύγει το αντιδήμαρχος. Είχα μείνει στο πρόεδρος της εταιρείας.

0: Αγγλίας.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η εταιρεία ασχολείται με τη συντήρηση και την ανάπτυξη των αθλητικών κέντρων.
0: Ναι.
1: Το κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, το κλειστό Πατελών και το Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Ναι.
1: Και τη Δημαρχία ασχολείται με τα κομμάτια του αθλητισμού, τις διοργανώσεις.
0: Πολύ ωραία. Μα ετοιμάζουμε στο αλλαγές στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται αλλαγές όσον αφορά το φωτισμό, όσον αφορά κάποιες εργασίες αναβάθμισης του σταδίου,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να από κατηγορία 2 που είναι αυτή τη στιγμή να πάει κατηγορία 4, την ανώτατη κατηγορία.
0: Τι σημαίνει, δηλαδή, τι σημαίνει κατηγορία
1: είναι
0: 4.
1: Να σας δώσω να καταλάβει ο κόσμος, είναι όπως είναι τα αστέρια σε ξενοδοχεία που κατηγορία 2 αστέρων να πάει 4.
0: Μα είναι αλήθεια είναι ότι θα κατηγορία διαθέτει σουίτες?
1: Έχει γίνει ένα αίτημα από την ομάδα του ΟΠΗ.
0: Ναι. Δεν σας ακούμε όμως, πάλι το τηλέφωνο έχει πρόβλημα. Για ξαναπείτε μου. Ναι, τώρα ναι.
1: Έχει γίνει ένα αίτημα από τον ΟΦΗ, από την ομάδα του ΟΦΗ, για να τοποθετήσει 2 σουίτες στη θύρα 2 του Παγκριτίου Σταδίου.
0: Μάλιστα. Και αυτές ποιος θα τις φτιάξει, ΟΦΗ ή εσείς?
1: ΟΦΗ.
0: Και θα πληρώνει ενίκιο για αυτές ή θα παρακολουθεί έτσι στον ΟΦΗ για να τη διαχειρίζεται?
1: Το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο που πέρασε είναι να γίνουν από τον ΟΦΗ και να μείνουν στην καταστάση του σταδίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν αναβαθμίζεται το Παγκρίτιο Στάδιο, αναβαθμίζεται.
1: Αναβαθμίζεται όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι φτιάχνουν το φωτισμό έτσι ώστε να καλύψει τα 1400 λούς που χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Για να γίνονται μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, εκεί είναι πλέον η έδρα του ΟΦΗ, γίνονται μόνο παιχνίδια του ΟΦΗ. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλες δράσεις μέσα, έτσι δεν είναι?
1: Γίνονται και αγώνες της Εθνικής Ελλάδος.
0: Καλά, εντάξει, άλλο λέω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν ανήκει σε όλους. Είναι συγκεκριμένη λειτουργία, αυτό θέλω να πω.
1: Όσον αφορά το κλωτάπιτα, μπορεί να το χρησιμοποιούν οι 24 αθλητές που υψηλές διοργανώσεις στο κέντρο του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Το στίβο κανονικά χρησιμοποιούνται από όλα τα σωματεία.
0: Ωραία.
1: Σε καθημερινή βάση για αγώνες τους.
0: Έχουμε κάνει μια αποτίμηση, δηλαδή εμείς είμαστε καταρχάς με τον ΟΦΗ, αλλά πρέπει και ο ΟΦΗ να είναι μαζί μας. Έχουμε κάνει μια αποτίμηση να δούμε τι μας στοιχίζει η λειτουργία του Παγκριτίου Σταδίου. Δεν ξέρω τι φταίει. Μήπως είστε κάπου που δεν έχετε καλό σήμα? Θέλω να ρωτήσω.
1: Να πω σε άλλο σημείο.
0: Ναι, ναι, αν μπορείτε, σας παρακαλώ, για να έχουμε μια καλύτερη έτσι επικοινωνία, για να μας ακούνε και τους δύο οι ακροατές. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Εάν έχετε κάνει μια αποτίμηση, για να δείτε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κόστος όφελος. Δηλαδή, πόσο μας κοστίζει αυτό και πόσο κερδίζει, να μην πω τη λέξη κερδίζει, πόσο της 100 καλύπτεται το κόστος αυτό από σίγουρα, τα έσοδα που έχει από τον ΟΦΗ.
1: Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός της πόλης, το Παγκρίτιο Στάδιο, είναι στο κέρδος. Γιατί πέρα από το ότι έχουμε φέρει 2 Super Cup, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη είναι το δεύτερο Super Cup, τα οποία χρήματα εισπράττει η ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Και έχει έρθει και ένα παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά τα χρήματα τα εισπράττει το Παγκρίτιο Στάδιο,
0: ναι,
1: που πάνε σε συντηρήσεις, σε αναβαθμίσεις, σε πληρωμές του προσωπικού.
0: Ωραία. Δεν επιμένω
1: θεωρώ
0: άλλο.
1: Είμαστε στο κέρδος.
0: Ωραία.
1: Και αναβαθμίζεται ταυτόχρονα και το στάδιο.
0: Δεν επιμένω άλλο.
1: Χρησιμοποιούν καθημερινά οι 2.500 χρήστες.
0: Πολύ ωραία. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή και πάμε στα ποδήλατα. Τι γίνεται με τα ποδήλατα? Έχουμε ποδήλατα στο Ηράκλειο?
1: Έχουμε ποδήλατα. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τα συμβατικά, έχουμε 45 ποδήλατα στο σύνολό τους.
0: Ναι.
1: 25 βρίσκονται στον Παράβολα και 20 στην πίνη Λυσού.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα συμβατικά. Υπάρχουν όμως τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία θα έχουμε, όπως είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν, θα έχουμε μαζέψει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είχαν βανδαλιστεί, θα θυμάστε,
0: ναι,
1: από την πρώτη μέρα κάποιοι σταθμοί.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε μαζέψει. Είμαστε στη διαδικασία και να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού.
0: Ναι.
1: Αφού είχαμε προϋπολογισμό μετά το τρίμηνο, θα χρειάζεται να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού. Και τώρα είμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία, έτσι ώστε να ξαναβγούν τα ποδήλατα για να τοποθετηθούν στους στόχους.
0: Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε αποκαταστήσει το πρόβλημα. Παραμένει ως έχει. Δεν έχουν συντηρηθεί τα ποδήλατα.
1: Ναι, έχουν όμως, είμαστε σε διαγωνιστική διαδικασία.
0: Ναι. Δηλαδή, έχουμε κάνει διαγωνισμό και ζητούμε από εταιρείες που κάνουν συντήρηση σε αυτά τα ποδήλατα να έρθουν να τα αναλάβουν και να τα κάνουν καινουργοί. Αυτό θέλετε να μου πείτε.
1: Ναι, ναι, να σας πω ότι δεν είχαν βγει, ήταν 66 ποδήλατα η μελέτη, η μελέτη, δεν είχαν βγει όλα αυτά. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα να δουλέψει, να δούμε πώς θα πάει.
0: Ναι.
1: Και άλλοι δήμοι που έχουν κάνει τα ίδια προγράμματα έχουν και αυτοί προβλήματα όσον αφορά τη ζημιά και τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει είτε οι χρήστες, είτε από λαιλασίες ή από τρακαρίσματα που έχουν δημιουργηθεί. Έχουν δηλαδή και άλλοι δήμοι το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κοιτάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς θα τα βγάλουμε
0: πάλι, αλλά υπάρχει μισό λεπτό. Και τα 66 είπατε ότι δεν τα βγάλαμε όλα. Βγάλαμε κάποια από αυτά. Σημαίνει
1: 22 με 30.
0: Α, τα υπόλοιπα που είναι.
1: Είναι στο παγκρίτιο στάδιο.
0: Α, οπότε τα έχουμε καινούργια αυτά.
1: Έχουμε καινούργια, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ καλό. Πολύ καλό αυτό. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό που γινόταν παλιά, δηλαδή να τα βάλουμε σε κάποια σημεία που να υπάρχει, βρε παιδί μου, μία κάλυψη με κάμερες και τα λοιπά, ούτως ώστε να μην είναι εύκολο στους βανδαλιστές, σε αυτούς που δεν σέβονται την πόλη, να τα καταστρέψουν.
1: Κύριε Αλληράκη, έχετε χίλια δίκια. Τι να σας πω τώρα, ότι δεν είναι μόνο τα ποδήλατα που έχουμε βανδαλισμούς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τα δικά μας κέντρα.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας θέλει μια κάμερα από πάνω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας πάρουν μάλλον τα γυαλιά του Άδωνη. Που έλεγα προχθές σε κανένα πλάκα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο καθένας φοράει να μας κάνει να μας χορηγήσουν τα γυαλιά του Άδωνη.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχω πάρει, φανταστείτε, τα τέρματα από την Καζαντζίδη, από το αθλητικό κέντρο και είναι στο Παγκρίτιο για να τα συντηρήσω. Τα σπάσανε, όπως καταλαβαίνετε.
0: Για ξαναπείτε μου το.
1: Τα
0: σίδερα από.
1: Από τα τέρματα του ποδοσφαίρου στο αθλητικό κέντρο του Καζαντζίδη. Είναι στο Παγκρίτιο στάδιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Συντηρούνται να φτιαχτούν, να ξαναδοθούν σε χρήση. Τα σπάσανε. Κάποια τα πήραν από εκεί πέρα, τα πετάξανε στον ποταμό από ό,τι άκουσα.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορούσα να μαζέψω το μάλιστα και τώρα αυτή τη στιγμή τα έχω στο Παγκρίτιο στάδιο για να τα συντηρήσω.
0: Μα τι λέτε τα τέρματα
1: κατέστρεψαν. Το ίδιο πράγμα έγινε και στο αθλητικό. Ναι, το ίδιο πράγμα έγινε στο αθλητικό κέντρο στην Αυγενική.
0: Ναι.
1: Πριν 15 μέρες συστήκα κάτι πάγκους. Προχθές έβγαλε ο πρόεδρος φωτογραφία ότι λαιλατίσανε και μάλιστα και χτίσανε και τα τέρματα, τα δίκαια που του είχα πάει. Δυστυχώς πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή να σεβόμαστε κι εμείς τη δημόσια περιουσία. Δεν είναι κάτι εύκολο να φτιαχτεί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και δεν μπορούμε να είμαστε εκεί παντού, σε όλα τα αθλητικά κέντρα. Το καταλαβαίνετε.
0: Όχι,
1: πρέπει να υπάρχει λοιπόν σεβασμός από τους χρήστες, γιατί εκεί πάνε τα παιδιά μας, πάει ο κόσμος, οι επισκέπτες και θέλουμε να είναι
0: σε όσο
1: το καλύτερο δυνατή κατάσταση για την ασφάλεια του δήματος.
0: Σωστό. Για να επανέλθουμε σε αυτό που λέμε. Άρα λοιπόν από τα 60, πόσα μου είπατε, 66 ποδήλατα. Έχουμε σε καινουργή κατάσταση σχεδόν περίπου 30-40, πόσα είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πότε αυτά θα βγουν άμεσα στους δρόμους.
1: Θα βγουν μόλις έχουμε τη διαγωνιστική διαδικασία και βγουν τα αποτελέσματα. Θέλω να ψηφίσουμε και κάτι έτσι ώστε να περάσει το Δημοτικό Συμβουλίο σε περίπτωση που δεν επιστρέφεται το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει ένα πρόστιμο ότι θεωρείται πλεμμένο.
0: Γιατί δηλαδή, δεν υπάρχει. Μισό λεπτό.
1: Σε μια μέρα.
0: Γιατί δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, μέσα έπρεπε. Ο κανονισμός λειτουργία λέει μέσα σε 3 ώρες
0: ναι.
1: να το επιστρέψεις.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως δεν το επιστρέφανε. Είτε τους άφηνε από μπαταρία, είτε από άλλες ζημιές. Το παρετούσαν εκεί και φεύγανε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Πρέπει λοιπόν να περάσει ένας κανονισμός λειτουργία κρίση,
0: ναι.
1: ώστε να υπάρχουν κάποια πρόστιμα. Που
0: μάλιστα.
1: να δεσμεύεται ο άλλος να το επιστρέψει στο σταθμό.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό τώρα με το που το ξεκουμπώνεις από το σταθμό και στην ουσία το νοικιάζεις,
0: ναι.
1: δωρεάν χρήση είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό γράφει το χρόνο.
0: Κατάλαβα.
1: Έχεις το δικαίωμα 3 ώρες να το χρησιμοποιείς. Αν μετά παραβείς το χρόνο χρήσης, να υπάρχουν κάποια πρόστιμα.
0: Βέβαια. Μα εμείς θεωρούσαμε ότι αυτά ήταν δεδομένα. Δηλαδή
1: δεν μπορεί να πηγαίνει. Διαδικασία.
0: Ναι, δεν μπορεί ο Αργυράκης να παίρνει το ποδήλατο. Να το πηγαίνει σπίτι του και να το έχει τις επόμενες 5-6 μέρες για να κυκλοφορεί στο Ηράκλειο, πρέπει να έχει επιπτώσεις. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία. Βλέπετε ότι το παρακολουθούμε γιατί δεχόμαστε
1: ναι.
0: τις οχλήσεις των δημοτών που λένε, ρε παιδιά,
1: ναι.
0: να μην έχουμε ένα Ηράκλειο, στο Ηράκλειο ποδήλατα ηλεκτρικά για να μετακινούμεθα σε μια πόλη που έχει κυκλοφοριακά προβλήματα, που έχουμε πρόβλημα στις θέσεις στάθμευσης. Γι' αυτό παρακολουθούμε.
1: Να ενημερώσουμε όμως τον κόσμο ότι δεν είναι ηλεκτρικά 100%, έχουν ηλεκτρική υποβοήθηση.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι 100%
0: όχι,
1: ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Αλλά στόχος μας είναι να βγουν και να βγουν με ασφάλεια.
0: Σωστό.
1: Και στο επόμενο διάστημα θα βγουν.
0: Σωστό. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεράκη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σημαντικό, αγαπητέ Εμμανουήλ, σημαντικότατο. Άκου τώρα να δεις με τα ποδήλατα τι γίνεται. Ήξερες εσύ ότι στον Όφι θα φτιάξουμε σουίτες? Λοιπόν, βέβαια, θα φτιάξουμε σουίτες στο Παγκρίτιο στάδιο. Δύο σουίτες. Δεν ξέρω, τι μπορεί να περιλαμβάνει η σουίτα στο γήπεδο. Δηλαδή, η σουίτα τι έχει μέσα, ξέρεις, έχεις πάει ποτέ? Λοιπόν, θα κανονίσουμε να νοικιάσουμε σε ένα παιχνίδι μια σουίτα. Με χρονιά νοικιάζεται? Συγγνώμη, δηλαδή, σεζόν, δηλαδή, όλη τη σεζόν εγώ θα έχω τη σουίτα, ας πούμε, στο Ολυμπιακό, πού να πω τώρα, στο γήπεδο του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Όφη, ναι. Και δηλαδή όταν λέμε σουίτα, τι έχει, κρεβάτια μέσα, έχει κουζίνα, τι έχει? Λοιπόν, άκου τώρα. Θα πάω και θα σου πω. Θα κανονίσω να πάω και θα επιστρέψω να σου πω. Λοιπόν, φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος της εκπομπής. Μου έχουν θέσει οι ακροατές πάρα πολλά μηνύματα. Μου γράφει εδώ για παράδειγμα ένας ακροατής το πρόβλημα με τις αποκλειστικές νόμιμες νοσοκόμες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και όχι. Και όχι μόνο. Ο τιμοκατάλογος με βάση τον ΙΚΑ, με το ΙΚΑ, όχι το ΙΚΑ, τον ΕΦΚΑ, είναι 96 ευρώ για νυχτερινή βάρδια τις καθημερινές, 140 το Σάββατο το βράδυ και 100 το βράδυ της Κυριακής. Από αυτά, λέει, για κάθε βάρδια ο ΕΟΠΗ επιστρέφει γύρω στα 35 ευρώ. Θα τα δούμε αύριο. Αύριο, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αυτά τα 140 ευρώ όταν χρειάζεται ένας άνθρωπος τρεις βάρδιες, πού θα τα βρει να τα πληρώσει ένας εργαζόμενος? Αλλά αφήστε τα 140, τα 96 πού θα τα βρει? Διότι δεν είναι 96, είναι 300 ευρώ τη μέρα, είναι τρεις οι βάρδιες. 96 επί 3 είναι. Έτσι δεν γίνει, αγαπητέ Εμμανουήλ? Πού θα βρει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός 288 ευρώ για να καλύψει το ποσό που απαιτείται? Μήπως να το ξαναδούμε? Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Και το πρόβλημα είναι σοβαρό και άκρος, πώς να το πω, δύσκολο για τον πολίτη ο οποίος με 850 ευρώ προσπαθεί. Θα το δούμε αύριο. Θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Αποκλειστικών Νοσοκόμων Νομού Ηρακλείου. Πιστεύω ότι υπάρχει. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεπερνάτε 69 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που εκταμιεύεται για τη σύραγγα σύνδεσης του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Πρόκειται για την κατασκευή σύραγγας διπλού κλάδου μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων, αντικαθιστώντας την αρχικά προβλεπόμενη λύση της ανοιχτής οδοπίας. Σε καταρχήν συμφωνία με το ΟΜΑΝ για τον καθορισμό νέου ναυσιπλοϊκού διαδρόμου στα στενά του Ορμούζ, προχώρησε το Ιράν, όπως ανακοίνωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Ωστόσο, η αποτελεσματική επαναλειτουργία της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού εξαρτάται άμεσα από τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια του Περσικού κόλπου. Σύμπλοκοι έξω από το νοσοκομείο Χανίων, όταν δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια για προσωπικές διαφορές, ένας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στα επίγοντα. Οριοθετήθηκε φωτιά στο καρύδι Σιτίας, παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί ήχησε το 112, ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιόκαστρο να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Νέες αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δέχεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ειδικά με βάση τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του 2025. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους, καθώς απαιτείται επικαιροποίηση στοιχείων για τη συνέχιση της έκπτωσης στους λογαριασμούς ρεύματος. Με λαμπρότητα γιορτάζεται σήμερα και στην Κρήτη μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Στο νησί υπάρχουν πολλοί ναοί και γραφικά ξοκλήσια αφιερωμένα στη χάρη του, όπως ο ιστορικός ναός στο Γιούχτα στις Άνω Αρχάνες και το προσκύνημα της μεταμόρφωσης που βρίσκεται στην κορυφή Αφέντης στο Όρος Δίκτη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στη Μία.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιβος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου που έχασε συνολικά 100.000 ευρώ πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Οριοθετήθηκε φωτιά στο Καρύδι Σιτίας, παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Νωρίς το πρωί ήχησε το 112, ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλέκαστρο να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αίσθητη μείωση της τουριστικής κίνησης καταγράφεται μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Τρίμερο κύμα ζέστης από το Σάββατο στη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει στα υπηρετικά και τους 40 βαθμούς. Παραμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Φως στα αίτια θανάτου του 90χρονου που είχε κρύψει ο 55χρονος γιος του μέσα σε καταψύκτη στο Μιστρά, αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης που αναμένονται ίσως και εντός της ημέρας. 65 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και 6 θάνατοι, χωρίς κρούσμα η Κρήτη που παραμένει σε αυξημένη επιτήρηση. Το Πακιστάν ελπίζει πως η συμφωνία με τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας, στη σύναψη του οποίου συνέβαλε το Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο μετά από 2 εβδομάδες προετοιμασία στην Ολλανδία και αύριο ξεκινά την προετοιμασία για το Super Cup με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ στο Ολυμπιακό Στάδιο και η πρόκριση στα play-off του Conference θα κριθεί στη Ρεβάν της Τρίτης στη Σόφια. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν βόρει 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 2.
2: Η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο εκθεσιακό κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη. 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς.
5: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία Sika. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώγης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Διέξοδο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο παρά τη λήξη της προθεσμίας της 3 Αυγούστου υπάρχει εφόσον διαθέτουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Διαδικτυακή σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΑΣΥ και την ΑΔΕ με αντικείμενο τη λειτουργία του ΟΣΔΕ. Η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη προκαλεί οικονομική ασφυξία σε νοικοκυριά και επαγγελματίες. Στην τελική ευθεία μπαίνει το μεγάλο έργο της αναβάθμισης τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροών του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 18,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαψης. Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης που δίνει το πράσινο φως, πυροδοτώντας νέες αντιδράσεις στην περιοχή των Αθανάτων. Την ικανοποίησή της αλλά και τις ενστάσεις της διατυπώνει η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου σχετικά με τις επικείμενες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη Σιτία. Προχωράει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την υπογραφή με τη γαλλική Meridiam για το καλώδιο. Με νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης για έως και 5 χρόνια χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν εισφορές. Νέες αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δέχεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ειδικά με βάση τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του 2025. Με λαμπρότητα γιορτάζεται σήμερα και στην Κρήτη η μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρους. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Διέξοδο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο παρά τη λήξη προθεσμίας της 3 Αυγούστου υπάρχει εφόσον διαθέτουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 με την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να καταχωρήσουν το ακίνητό τους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Παράθυρο για την καταχώρηση ακινήτων ανοίγει για τους ιδιοκτήτες που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο παρά το γεγονός ότι η προθεσμία ολοκληρώθηκε στις 3 Αυγούστου. Όσοι διαθέτουν νόμιμους και μεταγεγραμμένους τίτλους ιδιοκτησίας θα μπορούν με την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου από την 1η Ιανουαρίου του 2027 να προσέλθουν στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και να εγγράψουν το ακίνητό τους χωρίς να απαιτείται δικαστική διαδικασία.

0: Τη διευκρίνηση αυτή έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου του ΤΕΕ ΤΑΚ και τοπογράφος μηχανικός Αντώνης Κουμπενάκης, εξηγώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ιδιοκτήτης να διαθέτει νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, όπως συμβόλαιο αγοράς ή άλλη μεταβιβαστική πράξη η οποία έχει μεταγραφεί στο υποδικό φυλακείο. Με τον τίτλο αυτό και τον εντοπισμό του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου, θα μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του ακινήτου του στο λειτουργούν πλέον κτηματολόγιο. Ο κύριος Κουμπενάκης διευκρίνησε ότι διαφορετική είναι η περίπτωση όσων δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας και επικαλούνται δικαίωμα χρησικτησίας. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να διεκδικήσουν δικαστικά την αναγνώριση του δικαιώματός τους, στρεφόμενοι κατά του ελληνικού δημοσίου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά που τεκμηριώνουν τη χρησικτησία, όπως ένορκες βεβαιώσεις, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή άλλα έγγραφα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ωστόσο, η διαδικασία αυτή ήταν μέχρι σήμερα ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή για τους πολίτες. Όμως, όπως επεσήμανε, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προβλέπεται πλέον υποχρεωτική διαδικασία διαμεσολάβησης πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης. Όπως εξήγησε, ο στόχος είναι να επιτυγχάνεται εξοδικαστική επίλυση της διαφοράς μέσα σε διάστημα 30 έως 60 ημέρες, περιορίζοντας τόσο το κόστος όσο και τον χρόνο αναμονής για τους ιδιοκτήτες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου του ΤΕΤΑΚ ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες πολιτών ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους, επισημένοντας ότι για κάθε μία προβλέπεται διαφορετική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της φάσης των δηλώσεων.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Κουμπενάκη.
2: Τι ισχύει για τους πολίτες, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, που έως τις 3 Οκτώου, από τις 25 Μαΐου έως τις 3 Οκτώου, υπέβαλαν αίτημα διόρθωσης ή ένστασης. Για αυτούς τους πολίτες, είτε υπέβαλαν το αίτημα διαζώσης, δηλαδή προσερχόμενοι στο κτηματολογικό γραφείο που διατηρεί η ανάδοχος εταιρεία, είτε ηλεκτρονικά, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν συμπληρωματικά τα στοιχεία έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Ένα άλλο κρίσιμο είναι τι μέλη γενέστε με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, τα οποία για λόγους που αυτοί γνωρίζουν δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Αυτοί λοιπόν οι ιδιοκτήτες, τα φυσικά οι νομικά πρόσωπα, από 1η του 27, όπου το κτηματολόγιο θα είναι λειτουργούν, εφόσον είναι τιτλούχοι, δηλαδή έχουν τίτλο ιδιοκτησίας για το ακίνητο για το οποίο ή για τα ακίνητα για τα οποία δεν υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας, θα μπορούν να προσέλθουν χωρίς έξοδα, χωρίς καμία δαπάνη στο λειτουργούν κτηματολόγιο και να υποβάλουν το συμβόλαιό τους με το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα αν έχουν ή με τον εντοπισμό.
1: Διαδικτυακή σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΑΣΥ και την ΑΔΕ με αντικείμενο τη λειτουργία της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Σε διαδικτυακή σύσκεψη με την διοίκηση της ΑΔΕ θα συμμετέχει σήμερα από τις 4 μέχρι και τις 6 το απόγευμα ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς με αντικείμενο τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας του ΟΣΔΕ και την διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των παραγωγών. Σήμερα αναμένεται επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναρτηθεί και το ενημερωτικό βίντεο από την ΑΔΕ, μέσω του οποίου θα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι χρήστες. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ υποστήριξε ότι η πλατφόρμα δεν βρίσκεται ακόμη σε πλήρη λειτουργία, γεγονός που δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα στα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Όπως είπε, οι φορείς που υποβάλλουν τις δηλώσεις δεν μπορούν να γνωρίζουν αν τα στοιχεία που προσκομίζουν οι παραγωγοί είναι επαρκή και σύνομα, ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Μάλιστα, όπως είπε, τα ΚΙΔ σε όλη τη χώρα αρνούνται να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων υπό αυτές τις συνθήκες, επισημένοντας ότι δεν είναι διατεθειμένα να αναλάβουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη που μας αναλογεί, όχι άλλοι, ανέφερα χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο τέλος για μια κατάσταση που έχει εξελιχθεί σε σύριαλ τα τελευταία χρόνια και υπενθύμησε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό η διαδικασία του ΟΣΔΕ ξεκινούσε τον Μάιο και οι πληρωμές των επιδοτήσεων πραγματοποιούνταν κανονικά τον Οκτώβριο. Φέτος όμως έχει ήδη φτάσει ο Αύγουστος χωρίς να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ακόμη και όταν ανοίξει θα συνοδευτεί από προβλήματα στη λειτουργία της και σύγχυση για τους παραγωγούς.

0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γαβαλάς στο Ράδιο Κρήτη.
1: 4 με 6 θα γίνει, 4 με 6. Σήμερα.
2: 4 με 6.
1: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει βγει η εφαρμογή σε πλήρη λειτουργία, να δούμε πώς θα δουλέψουμε, τι θα ζητάει, ποια θα είναι τα προαπαιτούμενα, ποια θα είναι τα στοιχεία. Το Υπουργείο να μετακυλήσει τις ευθύνες αλλού. Ναι. Δεν μπορούν οι εργαζόμενοι στα ΚΙΔ ή όποια να λάβουν να κάνουν ενεργοποίηση, είτε είναι γεωπόνοι είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, να ξέρει αν ο κύριος Αργυράκης, αν ο κύριος Γαβαλάς τα στοιχεία που έχει φέρει είναι σύνομα και μπορεί να πάρει την ενεργοποίηση στο σύνολό της. Αυτό είναι θέμα της ΑΔΕ, που με το πάτημα ενός σκοπιού μπορεί να δει εγώ τι δηλώνω, τι έχω και ποια είναι η πραγματική μου εικόνα. Δεν μπορεί να μετακυλιστεί και εκεί υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση από όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Η ευθύνη στους εργαζόμενους και όχι στην πολιτεία που έχει τα μέσα.
0: Στην τελική ευθεία μπαίνει το μεγάλο έργο της αναβάθμισης, την τριτοβάθμια επεξεργασία εκρών του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
3: Καλή μας μέρη, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των νεκρών του βιολογικού του Ηρακλείου ολοκληρώνεται και έχει αρχίσει ήδη η δοκιμαστική λειτουργία του, προκειμένου να διαπιστωθεί η απόδοσή του, καθώς σηματοδοτεί ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον για το Ηράκλειο, αφού ανοίγει ο δρόμος για την άρδευση της ενδοχώρας του Δήμου αλλά και του περιαστικού πρασίνου της πόλης. Με την ενεργοποίηση του έργου αναμένεται να επιτευχθεί ένας στόχος δεκαετιών για το Ηράκλειο σε σχέση με την κυκλική αξιοποίηση του νερού, ώστε να αξιοποιούνται στο σύνολό τους και να μην χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι. Όπως είναι γνωστό, σήμερα η ποσότητα του διαθέσιμου νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία περιορίζεται στα 6.000 κυβικά, όμως με την ενεργοποίηση του νέου έργου η ποσότητα αυτή θα εκτοξευθεί στα 36.000 κυβικά τη μέρα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση καλλιεργειών, ελαιώνων, αμπελώνων, συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και για το αστικό πράσινο της πόλης. Όπως είναι γνωστό, ένα ποσοστό της τάξης του 85% της συνολικής κατανάλωσης του νερού στην Κρήτη αφορά στην άρδευση, που σε ποσοστό 70% καλύπτεται από υπόγεια νερά, γεωτρήσεις και πηγές, γεγονός που αυξάνει την πίεση στους υδατικούς πόρους. Ωστόσο, για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό το κρίσιμο έργο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας, η εξασφάλιση των αρδευτικών δικτύων είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί, που θα οδηγήσουν το νερό από τις εγκαταστάσεις της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στις καλλιέργειες της ενδοχώρας. Αυτό είναι και το επόμενο στοίχημα της ΔΕΙΑΗ, που καλείται να βρει χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση των αρδευτικών δικτύων πολλών χιλιόμετρων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
0: Γεια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη. Κύριε Βουρεξάκη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
0: Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το μεγάλο έργο για τις τριτοβάθμιας επεξεργασίας λιμάτων. Ωστόσο, τι θα γίνει και με το θέμα των δικτύων. Των δικτύων για να πάει αυτό το νερό στην άρδευση.
4: Ναι, έχετε δίκιο πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή τελειώσαμε. Θα μπούμε δοκιμαστικά πλέον το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα. Και πρακτικά πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα είμαστε εντελώς έτοιμοι, ναι, για να μπορέσουμε. Αλλά αυτό ουσιαστικά θα πάει σε 6 δεξαμενές πέρυξη του Δήμου Ηρακλείου και θα αφορά, θα μπορέσουμε να δέσουμε περίπου 23.000 στρέμματα θα μπορέσει αυτό το νερό, είναι ικανό για να μπορέσει να αδρεύσει, ναι, τις περιοχές αυτές. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. 36.000 κυβικά θα είναι σε διάθεση των αγροτών το επόμενο διάστημα. Αλλά η ουσία είναι, για να συζητάμε τι πραγματικά είναι, ότι θα πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί το δίκτυο της άδευσης από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτό ήδη έχει εγκριθεί στο ΠΕΠ, ναι, το περιφερειακό πρόγραμμα, και περιμένουμε όλοι το Σεπτέμβριο, μας είπαν ότι θα εγκριθεί και θα αρχίσει το έργο. Αυτό θα γίνει η δημοπράτηση του έργου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το νερό, το οποίο πραγματικά θα είναι μια τεράστια λύση για όλους εδώ πέρα στην περιοχή του Ηρακλείου. Θα φτάνει μέχρι τον προφήτη Ηλία, Βασιλιές, όλο αυτό το κομμάτι θα το καλύπτει.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τις σημαντικές αυτές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Βουρεξάκη.
4: Ναι, ναι. Κάνει τεράστιο έργο, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά περιβαλλοντικά και όλα θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση πραγματικά ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Σε εφιάλτη για χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες εξελίσσεται η καθημερινή μετακίνηση στην Κρήτη. Η ραγδαία και ανεξέλεκτη άνοδο στην αγορά των καυσίμων έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ και στην τοπική οικονομία. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι οδηγοί και οι καταναλωτές στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα, ξεπερνώντας κατά πολύ το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο. Στην καρδιά του Αυγούστου, με την τουριστική κίνηση και τις μετακινήσεις να κορυφώνονται, το κόστος των καυσίμων προκαλεί αληθινό έμφραγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το πιο οξύμορο και εξοργιστικό στοιχείο της κατάστασης είναι ότι το κύμα ακρίβειας στις Αντλίες επιμένει παρά τη σταδιακή πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η Κρήτη για μία ακόμα φορά πληρώνει ακριβότερα το κόστος μεταφοράς και των καυσίμων σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή διαμορφώνεται ανανομό ως εξής. Ηράκλειο αμόλυβδη 2,057 ευρώ. Πετρέλαιο κίνησης 2,083. Στο Λασίθι αμόλυβδη 2,052. Πετρέλαιο κίνησης 2,088. Ρέθυμνο αμόλυβδη 2,046 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης 2,077. Στα Χανιά τέλος η μέση τιμή της αμόλυβδης πωλείται προς 2,023 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης 2,069. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος μετακίνησης των πολιτών και των τουριστών. Το γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά όλων των αγαθών, είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη σε όλους τους νομούς του νησιού, πυροδοτεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς μετακυλείται άμεσα στην αγορά, αυξάνοντας τις τιμές στα βασικά προϊόντα, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, εξανεμίζοντας το εισόδημα των οικοκυριών. Τοπικοί φορείς και οργανώσεις καταναλωτών ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της εσχροκέρδειας, καθώς η ψαλίδα μεταξύ των διεθνών τιμών και των τιμών στην ελληνική αντλία συνεχώς μεγαλώνει, αφήνοντας τους πολίτες ανυπεράσπιστους απέναντι στην ακρίβεια. Φανερά εξοργισμένοι και οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, αλλά και άλλοι επαγγελματίες. Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης που δίνει το πράσινο φως παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στην προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Πρόκειται για ακτηριακές εγκαταστάσεις περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Λιναρίδη, οι οποίες αναπτύσσονται σε τρία γεωτεμάχια συνολικής έκτασης 5.604 τετραγωνικών μέτρων. Η δωρεάν παραχώρηση έχει διάρκεια 2 μηνών και αφορά την προετοιμασία του χώρου πριν από τη σύναψη της οριστικής σύμβασης μίσθωσης. Στο διάστημα αυτό προβλέπονται οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε οι εγκαταστάσεις να καταστούν κατάλληλες για τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών στην Κρήτη. Ωστόσο, οι αντιδράσεις των κατοίκων στην περιοχή των Αθανάτων συνεχίζονται, εκφράζοντας τις ενστάσεις τους για τη δημιουργία της δομής. Την ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές στην Ιεράπετρα. Νέες αφίξεις μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ανέβασαν στους 220 τον αριθμό των μεταναστών που φιλοξενούνται στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρυλιάς, ενώ η προγραμματισμένη εκένωση του χώρου δεν πραγματοποιήθηκε. Συνολικά, από τα ξημερώματα της Τρίτης έως την Πέμπτη, η Ιεράπετρα έχει δεχθεί 268 μετανάστες σε 6 διαφορετικά περιστατικά, με τις αρχές να αναζητούν λύσεις για τη διαχείριση της αυξημένης πίεσης.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αυγενικής, τον κύριο Δερμιτζάκη. Κύριε Δερμιτζάκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, και σας στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Έχουμε λοιπόν τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη δημιουργία της δομής ΕΠΕΚ. Οι επόμενες κινήσεις τώρα ποιες είναι, διότι...
5: Ναι, χθες έγινε και τη δημοσίευση για το ΦΕΚ. Η οποία από την υπατητιστής γίνεται η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης για 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης ακινήτου να προχωρήσει τη σταθεροποίηση πριν που τις αφαιρεσίες που έχει το κτίριο, με τις πάλι την άδεια του Υπουργείου.
0: Ναι. Τώρα τι γίνεται από εδώ και στο εξής, τι προγραμματίζεται ως μέτρο?
5: Κύριε Βαρδάκη, λοιπόν, να σας πω τι ξέρουμε τα αντιδράσεις πριν τις κινητοποιήσεις μας. Παρακολουθούμε το θέμα και με νομικούς και με μηχανικούς. Οι κινητοποιήσεις θα γίνονται καθημερινά. Ναι. 7 η ώρα που έχουμε πει, θα είμαστε στο γνωστό σημείο και στο σκουλούδι.
0: Και σήμερα θα γίνει κινητοποίηση, κύριε Δημητζάκη?
5: Ναι, είπαμε καθημερινά, κάθε μέρα 7 η ώρα.
0: Μάλιστα. νομικά θα προσφύγετε, κύριε Δημητζάκη?
5: Ναι, ναι, ναι, αφού σας είπα και πριν ότι ήδη έχουμε, παρακολουθούμε το θέμα αυτό με νομικούς και με μηχανικούς. Το θέμα το παρακολουθούμε, δεν το έχουμε.

0: αφήσει.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι εξελίξεις.
0: Ναι, περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό
0: μεσημέρι. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη, και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Την ικανοποίησή της αλλά και τις ενστάσεις της διατυπώνει η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου σχετικά με τις επικείμενες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής που έχουν προγραμματιστεί. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Στις προγραμματισμένες παρεμβάσεις στους δρόμους της περιοχής, καλωσορίζοντας κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αναφέρεται η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου, εκφράζοντας παράλληλα τους προβληματισμούς της. Σύμφωνα με τα πόσα υπογραμμίζουν οι εργαζόμενοι, η κεντρική πύλη του νοσοκομείου παραμένει εδώ και χρόνια ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο για οδηγούς, ασθενείς, προσωπικό και συνοδούς. Θεωρούν ότι η σχεδιαζόμενη δημιουργία κυκλικού κόμβου συνιστά ουσιαστική λύση υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιώσει στην πράξη τη λειτουργικότητα της κυκλοφορίας. Ωστόσο, το Σωματείο θέτει στην περιφέρεια Κρήτης πρώτων ευθυνών της, ζητώντας ρητές διαβεβαιώσεις ότι τόσο κατά το στάδιο των μελετών, όσο και κατά την εκτέλεση του έργου, δεν θα παρεμποδιστεί η απρόσκοπτη διέλευση των ασθενοφόρων και των πολιτών. Η εύρυθμη λειτουργία ενός νοσοκομείου που εφημερεύει και εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, δεν μπορεί να τεθεί σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο, υπογραμμίζει τα χαρακτηριστικά. Πέρα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Ένωση Εργαζομένων ξεκαθαρίζει ότι ο κόμβος πρέπει να αποτελέσει μόνο την αρχή ενός συνολικού σχεδιασμού αναβάθμισης. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους αρμόδιους να προχωρήσουν χωρίς αρικαθυστέρηση στη δημοπράτηση και υλοποίηση δύο ώριμων έργων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις, των οποίων οι μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης και έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η ορίμωση αυτή δεν πρέπει να μείνει στα συρτάρια και ζητούν την άμεση εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ώστε το Βενιζέλιο να αποκτήσει τις σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές που δικαιούνται οι πολίτες της Κρήτης.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Βενιζελίου Νοσοκομείου, τον κύριο Φλιτζανή. Κύριε Φλιτζανή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ, συνολικά ζητάτε ένα γενικότερο ανασχεδιασμό του δρόμου.
3: Άρα, είναι κρίσιμη πλέον η κατάσταση για το μέλλον του νοσοκομείου, όχι μόνο όσον αφορά το δρόμο. Μιλάμε για τα δύο όρημα έργα τα οποία θα πρέπει να δημοπρατηθούν, διότι δεν ξέρω σε 20 χρόνια αν δεν γίνουν αυτά τα έργα, αν θα υπάρχει νοσοκομείο εκεί πέρα. Και φυσικά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι εργαζόμενοι όσον αφορά το δρόμο, κάθε μέρα που καθώς κατευθύνονται προς την Γνωσό για να στρέψουν να μπουν από την κεντρική είσοδο στο νοσοκομείο, από τον απέναντι δρόμο αυτοί που κατευθύνονται προς τη Ράκλειο, πολλές φορές τρέχουν αρκετά, με αποτέλεσμα πάντα να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Ναι. Επομένως και εκεί πρέπει να βρεθεί λύση.
1: Υπήρχε μια εναλλακτική διαδρομή, δεν θυμάμαι εάν μαζί του είχαμε συζητήσει, μια εναλλακτική διαδρομή για τους εργαζόμενους του Βενιζελίου Νοσοκομείου εκτός Γνωσού. Είναι αυτός ο σχεδιασμός που λέτε?
3: Δεν τον γνωρίζω ποιος θα είναι ο σχεδιασμός. Πάντως το Βενιζέλιο έχει και άλλη είσοδο και από τη βορεινή πλευρά, από εκεί που ήταν παλιά το Πανεπιστήμιο που είναι ο νεφρός σήμερα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να δημιουργηθεί και κάποια άλλη από την Ανατολή. Ωστόσο, γιατί φαντάζομαι ότι όσο γίνεται το έργο, μπορεί να χρειαστούν και κάποιες απαλωτριώσεις, γιατί για να γίνει το έργο θα πρέπει προφανώς ο δρόμος να φαρδίνει. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εφόσον μιλάμε για κόμβο, που είναι και το ασφαλέστερο.
1: Μάλιστα. Οπότε, τι περιμένουμε? Θα κάνετε κάποια άλλη παρέμβαση και στην περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να δείτε πώς θα διαμορφωθεί εκεί η κατάσταση?
3: Ούτως ή άλλως δεν έχουν γίνει, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι μελέτες. Θα ζητήσουμε κάποια συνάντηση με την περιφέρεια και με την τεχνική υπηρεσία. Ωστόσο, εμάς αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι η δημοπράτηση των δύο ώριμων έργων της τάξης περίπου των 40 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βέβαια είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Και δεν μπορούμε σαν κριτικός λαός να δεχτούμε ότι δίνουμε, για παράδειγμα, για την κατασκευή του ΠΟΑΚ σε πρόστιμα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα μοιράζονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένες εταιρείες, είναι λεφτά στον αέρα, και δεν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα 35 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια ευρώ για το Βενιζέλιο νοσοκομείο που εξυπηρετεί όχι μόνο την Κρήτη και όλη την Νότια Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ, κύριε Φλιτζανή, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλά.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά

0: προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες 29% φθηνότερα 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα 35% φθηνότερα 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια 23% φθηνότερα 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης από τη μόνιμη γάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπεγράφει χθες η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο φορέα, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ακούμε το ρεπορτάζ. Υπεγράφει χθες η συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Meridiam, που συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο φορέα υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η είσοδος της εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με τη γαλλική σφραγίδα να ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίηση του έργου. Η εταιρεία είχε εξ αρχής σχεδιαστεί ως ειδικό εταιρικό σχήμα για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών. Η συμφωνία με τη Meridiam αποτελεί την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και σε συνέχεια της επιτυχούς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΟΑΔΜΙΕ, που ενισχύει τη χρηματοδοτική δύναμη πυρός του έργου. Τα τρία μέρη θα συνεργαστούν από την πρώτη μέρα για την επιτάχυνση των εργασιών με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας, η διασύνδεση της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της Ελλάδος και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας των δύο χωρών. Νέες αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δέχεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΔΙΚΑ με βάση τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του 2025. Ακούμε το ρεπορτάζ.
8: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των νέων αιτήσεων για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΔΙΚΑ δέχεται τις αιτήσεις των πολιτών, οι οποίες φέτος αξιολογούνται με βάση τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του 2025. Η επίσημη καταληκτική ημερομηνία

0: της πύλης του gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του TaxisNet. Οι κωδικοί TaxisNet του ετούντος, ο προσωπικός SAMKA και ο ενδεκαψήφιος αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού ρεύματος είναι μεταξύ των απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή. Όμως, εάν στο νοικοκυριό διαμένουν ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί εάν δεν εισέλθουν και οι ίδιοι στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς TaxisNet για να δώσουν τη συνένεσή τους.
1: Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο καρύδι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμ του Δήμου Σιτίας έσβησε μετά τις προσπάθειες επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρος στο Ηράκλειο με τα συνεργεία να συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την βελτίωση του οδοστρώματος. Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος παραμένει ανοιχτός για την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνται με στόχο την αναβάθμιση της οδικής υποδομής στην περιοχή. Τις εργασίες κατασκευής του νέου πεζοδρομίου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που προχωράνε με εντατικούς ρυθμούς, βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη. Πρόκειται για παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου πεζοδρομίου από τον κυκλικό κόμβο Βουτών μέχρι την είσοδο του ΙΤΕ, σημείο όπου και θα κατασκευαστεί η περιψωμένη διάβαση πεζών. Ξεπερνά τα 69 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που εκταμιεύεται για τη σύραγγα σύνδεσης του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου με τον ΒΟΑΚ. Πρόκειται για την κατασκευή σύραγγας διπλού κλάδου μήκους περίπου 2,9 χιλιόμετρων, αντικαθιστώντας την αρχικά προβλεπόμενη λύση της ανοιχτής οδοποιίας. Μια ανάσα για μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται στην τελική ευθεία για τη σύνταξη αποτελεί η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Νέα ρύθμιση του ΙΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα σε μακροχρόνια άνεργους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη να συνεχίσουν την ασφάλισή τους έως και για 5 χρόνια χωρίς να καταβάλουν οι ίδιοι ασφαλιστικές εισφορές. Αφορά ασφαλισμένους της ΔΥΠΑ που κινδυνεύουν να μην συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για να θυμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Το κόστος των εισφορών καλύπτεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Με το νέο πλαίσιο καταργούνται τα προηγούμενα ηλικιακά όρια, όπως τα 62 έτη για τους περισσότερους ασφαλισμένους και τα 57 έτη για όσους ανήκαν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Πλέον, βασική προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να απέχει έως 5 χρόνια από το όριο ηλικίας που απαιτείται για πλήρη σύνταξη, ανάλογα με το ασφαλιστικό του καθεστώς. Παράλληλα, όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας αλλά τους λείπουν οι μέρες ασφάλισης, μπορούν υπό προϋποθέσεις να διακόψουν την προαιρετική ασφάλιση και να καλύψουν το χρόνο μέσω αναγνώρισης πλασματικών ετών. Ο ΙΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης μπορεί να αξιοποιηθεί και για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
1: Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι τελικά ήταν και οι απατεώνες. Στη σύλληψη ενός 79χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε επιχείρηση στη Τέρισο Ηρακλείου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η φύλαξη των φιαλών υγραερίου στο χώρο ήταν πλημελής. 40 λοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, σε νέα επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Με λαμπρότητα γιορτάζεται σήμερα και στην Κρήτη μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρου. Στο νησί υπάρχουν πολλοί ναοί και γραφικά ξοκλήσια αφιερωμένα στη χάρη του, όπως ο ιστορικός ναός στο Γιούχτας της Άνω Αρχάνες και το προσκύνημα της μεταμόρφωσης που βρίσκεται στην κορυφή αφέντης στο όρος Δίχτυα. Ακούμε το αφιέρωμα.
0: Η γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του Ορθόδοξου καλοκαιριού. Στην Κρήτη η μέρα αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με βαθιά θρησκευτική ευλάβεια, ιστορικά μνημεία και αυθεντική παράδοση, καθώς δεκάδες ναοί και μοναστήρια σε όλο το νησί φορούν τα γιορτινά τους. Η λατρεία του Σωτήρος Χριστού στην Κρήτη είναι βαθιά ριζωμένη στο χρόνο. Από τους μεγάλους αστικούς ναούς ως τα απομονωμένα εξοκλήσια της Υπαίθρου, κάθε μνημείο κουβαλά τη δική του ιστορία. Στο Ηράκλειο, ο επιβλητικός ενωριακός ναός της μεταμόρφωσης της Πατέλες αποτελεί το επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων στην πόλη. Στην Ύπεθρο, το ξοκλήσι του Αφέντη Χριστού στο όρος Γιούχτας είναι χτισμένο στη θέση αρχαίου μινωικού ιερού κορυφής. πλήθος πιστών, σειραίοι

0: από την παραμονή για το παραδοσιακό προσκύνημα σε υψόμετρο περίπου 811 μέτρων σε ένα τόπο με μακρά ιστορία από τη Μινωική εποχή. Επίσης, ο καμαροσκέπαστος ναός στην Τήλισσο και το διπλό κλήτος στον Άγιο Μύρονα μαρτυρούν την αιωνόβια πίστη των κατοίκων. Στο Πετροκέφαλο Ηρακλείου, στις Γούρνες Πεδιάδος και στη Ροδιά Μαλεβιζίου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στη μεταμόρφωση. Στο Ρέθυμνο, στον Κισό Αγίου Βασιλείου, ο δίκλητος ναός ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του γραμμή μέσα στον οικισμό, ενώ στο Λασίδι, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, ο δίκλητος ναός δεσπόζει θρησκευτικά. Ένα ακόμα προσκύνημα αποτελεί ο ναός της Μεταμόρφωσης που βρίσκεται στην κορυφή Αφέντης, στο Όρος Δίκτη. Στα Χανιά πανηγυρίζουν οι ενουριακοί ναοί, στο Ξηροστέρνη από Κορώνου και ο παλιός Βυζαντινός Ιερός Ναός στο κεφάλι των 9 χωριών Κισάμου. Εξάλλου συνυφασμένη με την αγροτική ζωή του νησιού είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος, καθώς συμπίπτει με την περίοδο της συγκομιδής των πρώτων σταφυλιών. Οι πιστοί κομίζουν στους ναούς καλάθια γεμάτα με την πρώτη σοδιά, κυρίως των ποικιλιών, Σουλτανή, Ροζακή. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάζεται η ειδική ευχή της ευλογίας των καρπών της Αμπέλου. Στο τέλος, τα ευλογημένα σταφύλια μοιράζονται ως αντίδωρο σε όλο το εκκλησίασμα, συμβολίζοντας την ευχαριστία προς τη φύση και το Δημιουργό.
1: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής: στο ύψος του Κοκκίνη Χάνη υπάρχει μια σύγκρουση επί του ΒΟΑΚ, υπάρχει μια σύγκρουση δύο οχημάτων. Προσοχή όσοι κινείστε τώρα σε αυτό το σημείο, έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Στα παράξενα τώρα, μια μπλούζα που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην καθημερινή ένδυση προκαλεί συζητήσεις σε όλο τον κόσμο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μια μπλούζα που υπόσχεται να παραμείνει χωρίς δυσάρεστες οσμές, ακόμη και μετά από ένα μήνα καθημερινής χρήσης, χωρίς πλήσιμο, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αμερικανική εταιρεία ένδυσης που θα την κατασκευάσει υποστηρίζει ότι η τεχνολογία του υφάσματος μπορεί να περιορίζει την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν οσμές. Το μυστικό βρίσκεται σε ένα ειδικό συνδυασμό υλικών, τα οποία δεν βρίσκονται απλώς στην επιφάνεια του υφάσματος, αλλά έχουν ενσωματωθεί στη δομή του. Ο χαλκός συμβάλλει στην αναστολή της ανάπτυξης βακτηρίων, ενώ ο ψευδάργυρος βοηθά στην εξουδετέρωση ενώσεων που συνδέονται με την εφίδρωση και τις δυσάρεστες οσμές. Η υπόσχεση για μια μπλούζα που δεν χρειάζεται πλήσιμο για εβδομάδες έχει προκαλέσει συζητήσεις, ιδιαίτερα λόγω των συνθήκων του καλοκαιριού και της έντονης εφίδρωσης. Η νέα μπλούζα αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, αρχικά σε μαύρο χρώμα, ενώ στη συνέχεια θα διατεθεί και σε άλλες αποχρώσεις.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.627 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,12% τζίρο στα 151,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο Τάσος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη έχει ήδη διαθέσει 3.000 εισιτήρια για το Super Cup. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Χθες ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΕΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο και η πρόκριση στα play-off του Conference Link θα κριθεί στη ρεβάνς της Όφιας την προσεχή Τρίτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας.

0: Χειροτεχνίας Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. 7-8-9 Αυγούστου στο Εκθεσιακό Κέντρο στις Βούβες. Εγένεια Παρασκευή 7.30 το απόγευμα. Συναυλία με το Ζωζέφ, τη Ραφαέλα και τον Ηλία. Σάββατο απόγευμα φτιάχνουμε ξινόχοντρο και κερνάμε. 8 το βράδυ κριτική μουσική με το συγκρότημα του Νίκου Σαβιολή. Κυριακή μεσημέρι η ΣΕΦ Νεκταρία Κοκκινάκη και Άρτεμις Μπερμιδάκη με τις ωφελούμενους του προγράμματος Ήλιος μαγειρεύουν και κερνούν. 8 το βράδυ μεγάλη συναυλία με τη Ζωή Γιανδράκη και την Εφέλη Αντωνίου. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να κερδίσετε δώρα. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διέξοδο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχασαν την καταληκτική προθεσμία της 3ης Αυγούστου προσφέρει εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι διαθέτουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Διαδικτυακή σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΑΣΥ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αντικείμενο τη λειτουργία της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ. Στο μεταξύ, ως τις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι πρώτες προκαταβολές των αγροτικών ενισχύσεων στους παραγωγούς σύμφωνα με το νέο αυστηρό χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας κρατικής πλατφόρμας MyAgro της ΑΕΔΕ. Ξεπερνά τα 69 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που εκταμιεύεται για τη σύραγγα σύνδεσης του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου με το ΒΟΑΚ. Πρόκειται για την κατασκευή σύραγγας διπλού κλαδού μήκους περίπου 2,9 χιλιόμετρων, αντικαθιστώντας την αρχικά προβλεπόμενη λύση της ανοιχτής οδοπίας. Στην τελική ευθεία μπαίνει το μεγάλο έργο της αναβάθμισης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των νεκρών του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών αλλά και της διοίκησης της ΣΥΠΑ υπογράφεται αύριο το πρωί μέσα στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού. Την ικανοποίησή της αλλά και τις εντάσεις της διατυπώνει η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου σχετικά με τις επικείμενες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο της περιοχής. Με λαμπρότητα γιορτάζεται σήμερα και στην Κρήτη η μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Προς ολοκλήρωση βαίνει συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και με διαγωνισμό. 20 εισιτήρια τα οποία θα κληρώσουμε στο τέλος της αυριανής εκπομπής για το Super Cup of IAEC, ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο. Ο τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη το 2810 38 23 00 και δηλώνοντας τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση η οποία, όπως είπαμε, θα γίνει αύριο. Πραγματικά πολύ μεγάλη συμμετοχή μέχρι τώρα. Ο Όφι θα ξεκινήσει αύριο την προετοιμασία του για το Super Cup με την ΑΕΚ. Όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρχει κάποια προσθήκη παίχτη, παρότι οι μεταγραφές του επιθετικού και του δεξιού μπακ έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Πιθανότητα με την εντεκάδα που είδαμε στο πρόσφατο φιλικό, το τελευταίο φιλικό που έδωσε όφη στην Ολλανδία με την Al Samal, θα είναι αυτή που θα δούμε πιθανότητα και στο Super Cup. Σήμερα ορίστηκε και ο διαιτητής του αγώνα, ο Τάσος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών, είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει το μεγάλο παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Ήδη από τα 8.282 εισιτήρια που πήρε όφη για τους φιλάθλους του, έχουν διατεθεί 3.000 εισιτήρια σε αυτές τις δύο πρώτες μέρες. Πλέον από τις 2.30 έχει ανοίξει η πλατφόρμα και για τους υπόλοιπους φιλάθλους του όφη. Μέχρι τώρα είχαν προτεραιότητα αυτοί που είχαν πάρει εισιτήρια διαρκείας από τις 2.30 το μεσημέρι και μέχρι την Τετάρτη μπορούν να τα αγοράζουν και οι φίλαθλοι του ΟΦΗ υπόλοιποι και αυτοί που δεν έχουν πάρει φέτος εισιτήρια διαρκείας. Σήμερα έχουμε και το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε μια μέτρια εμφάνιση, όπως και ο Ολυμπιακός την Τρίτη, και η ρεβάνς θα κριθεί την Τρίτη, παίζει ο Παναθηναϊκός στη Σόφια τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ 1948. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε.

Ο Τάσος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Παγκρατίο Στάδιο. Στο ΒΑΡ θα είναι ο κύριος Ζαμπαλάς, ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο αρχιδιαιτητής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Στεφάν Λανουά. Όφη επέστρεψε χθες βράδυ από την Ολλανδία και θα συνεχίσει την προετοιμασία του επικριτικού εδάφου. Σήμερα οι παίχτες του Χρήστο Κόντι έχουν ρεπό και αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το Super Cup με την ΑΕΚ. Στα σημότητα στα μεταγραφικά θέματα, καθώς παραμένει ακόμη κενό το κενή θέση του Center Four μετά την αποχώρηση του Σαλσέδο, καθώς ο Όφη δεν έχει βρει ακόμη τον παίχτη που θα καλύψει το κενό του Έντι Σαλσέδο. Παράλληλα η κριτική ομάδα κινείται και για δεξί μπακ.

Όφη έχει πάρει για τους οπαδούς του 8.282 εισιτήρια για το Super Cup της προσεχούς Τετάρτης και ήδη έχει διαθέσει τα 3.000 εισιτήρια. Από τις 2.30 το μεσημέρι η διάθεση των εισιτηρίων είναι ελεύθερη, ενώ θυμίζουμε τις πρώτες 48 ώρες αφορούσε μόνο τους κατόχους διαρκείας της φετινής περίοδου. Φιλαθετόφοι μπορούν να αγοράζουν εισιτήριο διαρκείας μέχρι την προσεχή Κυριακή 9 Αυγούστου, ενώ ήδη όφη έχει ξεπεράσει το φράγμα των 6.000 εισιτήριων διαρκείας, έχει φτάσει τα 6.150 εισιτήρια διαρκείας. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ στην Τούμπα στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης. Χθες ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισοπαλός 1-1 με την Τσεσεκά 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς της Σόφιας την προσεχή Τετάρτη.

στο μπάσκετ συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, της γενικής ομάδας του Ανδρογέα, ο Γιάννης Ανιφαντάκης θα είναι αυτός που θα οδηγήσει την ομάδα στην Α2 μπάσκετ των γυναικών. Και στο διεθνή χώρο, βραδιά Europa και Conference League απόψινή. Στο Europa θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου. Στις 6 Κουόπιο Κραϊόβα, στις 7 Γιαγκελόνια Raiders, Maccabi Tel Aviv, Τσεσεκά Σόφιας. Από το ζευγάρι αυτό θα βγει ο αντίπαλος του Όφη στα play-off. Στις 8 Λεχ Πόζναν Κλάξβικ, Λίνκολν Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Πάφος και Χράντες Κράλοβετς Μπεσίκτας. Ο ηττημένος αυτού του αγώνα θα παίξει με την ομάδα που θα αποκριθεί από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Τσεσεκά 1948. 9 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Στις 9 Τούν Βίκινγκουρ και στις 10 Μπενφίκα Χαρτ. Περισσότερα είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 6 Ίντερ Τούρκου Βαντούζ, στις 7 Γιάμπλονετς Τσεχίας RFS Λετωνίας, Ελσίνκι Μάντερουελ Νόα Σιόν, στις 7 είναι και το παιχνίδι Πάιντε Εστονίας Ραπίντ Βιέννης, στις 7.30 Κλούζ Τρόμσο, στις 8 Γκέτεμπορκ Γάνδη, Δυναμό Κιέβου Καραμπάγκ, Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ, Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα Φλόρα Εστονίας, στις 8 και τα παιχνίδια Ντεμπρετσένη Ουγγαρίας Κοπενχάγη, Ρακόφ Χάμαρμπι, Ρίγα Γκιόρ, Σερίφ Τιρασπόρ με τη Σεντ Γκάλεν, στις 8.30 Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αύστρια Βιέννη, στις 9 Άγιαξ Σέλτμπουρν, Ντβέντε Ντουνάισκα, Χαποέλ Τελαβίβ Κατοβίτσε, στις 9.30 Βαλούρ Νόρτζελαντ και Λουγκάνο Ρούναβικ, στις 9.30 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Μπόρας Μπάνια Λούκα Βιτέμπς Λευκορωσίας και Μπράγκα Δυναμό Μίνσκ, 10 παρατέταρτο Μποέμιας Μίντιλαντ, Ριέκα Ήλβ και στις 10 θα γίνει σέντρα στα παιχνίδια Παρτιζάν Τόμπολ, Τρεφιόρι Ντρίτα και Χιμπέρνιαν Σχεδία Σκοπίων. Χθες για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League Άρχους Σαμπά Μπακού Αζερβαϊτζάν 2-1 και Φενέρ Μπαχτσέ Στουρμ Γκρατς 2-0, ενώ στο Europa League Φερεντσβάρος Γκόρνικ 1-0 και στο Conference League, εκτός από την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Τσεσεκά Σόφια 1948, είχαμε πολύ σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Απόλλωνα Λεμεσού στην Νορβηγία επί της Μπράντ.

Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του στο διεθνές τουρνουά τένις του Μόντρεαλ, καθώς ιτήθηκε από τον Βραζιλιάνο Ζουάου Φονσέκα με 2-0 σετ, 7-6 και 7-5. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στους 32 του τουρνουά που διεξάγεται στο Τορόντο, επικρατώντας της Ζεϊνέπ Σον Μέζ με 2-0 σετ εύκολα, 6-3 και 6-2, αλλά στην φάση των 32 την περισμένη δύσκολος αντίπαλος, η Κόκο Γκοφ.

Στην Ιταλική Παλέρμο θα αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Στρεφέτα, καθώς η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτησή του από τους Ερυθρόλευκους. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα και διαγωνισμό, καθώς θα κληρώσουμε στην αυριανή εκπομπή 20 εισιτήρια προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο Ράδιο Κρήτη για το Super Cup of IAEC. Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη το 2810-38-23-00. Δίνετε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση, η οποία, όπως είπαμε, θα γίνει αύριο.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε χθες βράδυ στο Ηράκλειο μετά από προετοιμασία 2 εβδομάδων στην Ολλανδία και 5 φιλικά παιχνίδια και ισάριθμες ήττες στα φιλικά που έδωσε ο Όφη στη χώρα της Τουλίπας. Να θυμίσουμε έτσι τα φιλικά. Ξεκίνησε με ήττα με σκορ 4-0 από την Go Ahead Eagles, ίσως το πιο δυνατό φιλικό, η πιο δυνατή ομάδα μάλλον από αυτές που αντιμετώπισε ο Όφης στη χώρα της Τουλίπας. Στη συνέχεια ακολούθησε το φιλικό με την Μπρέντα. Ο Όφη ιτήθηκε με 3-2. 1η Αυγούστου έπαιξε το φιλικό με την Βίλεμ, ιτήθηκε με 2-1 και είχαμε 2 φιλικά την περασμένη Τρίτη με τα οποία ολοκλήρωσε ο Όφη την προετοιμασία στην Ολλανδία. Το πρώτο έγινε στην Αμβέρσα, στην έδρα της Μπέρσοτ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας Βελγίου. Ο Όφη ιτήθηκε με σκορ 2-1 και προηγήθηκε στο ημίχρονο με τον Αϊτόρ, και το φιλικό έτσι που νομίζω ότι θα μείνει αξέχαστο και στους παίχτες και στον κόσμο του Όφη, το φιλικό με την Al Samal από το Κατάρ, όπου Όφη προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο και δέχτηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στα 6 τελευταία λεπτά, 3 γκολ και γνώρισε την ήττα με 3-2. Όφη που εμφάνισε αδυναμίες, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ μεταγραφή επιθετικού και θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο άμεσα, γιατί αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου είναι το Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, και 8 μέρες αργότερα, 20 Αυγούστου, θα παίξει Όφη το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Παγκρίτιο στάδιο. Τα 3 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν Όφη θα τα δώσει στο Παγκρίτιο, και το Super Cup και το ευρωπαϊκό, το πρώτο ευρωπαϊκό και το πρώτο προαθλήματος με τον Βόλο, και τα 3 θα ξεκινήσει δηλαδή με 3 παιχνίδια στο Παγκρίτιο στάδιο. Το παιχνίδι με τον Βόλο είναι 23 Αυγούστου 7.30 το βράδυ. Παρότι η εικόνα της ομάδας δεν ήταν η καλύτερη στα φιλικά, αλλά νομίζω πολλές φορές ομάδες που πάνε υπέροχα στα φιλικά μετά στις επίσημες διοργανώσεις δεν δείχνουν τέτοιο πρόσωπο, οπότε νομίζω ότι εντάξει, μην βγάλουμε, καταδικάσουμε τον Όφη από τα φιλικά της Ολλανδίας. Αλλά από την άλλη θα πω ότι επειδή Όφη επιστρέφει στην Ευρώπη, θα έπρεπε να γινόταν ένας καλύτερος μεταγραφικός σχεδιασμός. Δεν είναι δυνατόν να απέχουμε 14 μέρες, ακριβώς 2 εβδομάδες από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη, και στη θέση που έπρεπε ο Όφη να πάρει παίχτη εδώ και αρκετό καιρό, που γνώριζε ότι θα πρέπει να πάρει ένα καλό center for, δεν έχει γίνει ακόμη η μεταγραφή. Πάντως ο μέσος του Όφη, ο Κανελόπουλος, τις δηλώσεις που έκανε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα τα πάει καλά τη νέα σεζόν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο μέσος του Όφη.
1: Ήταν μια διαδικασία για μας για να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε πού υστερούμε και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Νομίζω ότι είναι καλό ότι έγινε, για να είμαστε έτοιμοι στα μάτς που έρχονται στη συνέχεια.
2: Μέσα στον Αύγουστο η ομάδα καλείται να δώσει κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια, μεταξύ αυτών είναι το παιχνίδι για το Super Cup αλλά και τα ευρωπαϊκά μάτς. Ένα σχόλιο για τα 2 παιχνίδια.
1: Έτσι είναι, έχουμε πολύ απαιτητικό πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Έχουμε μια ποιοτική ομάδα και νομίζω πως προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο Κανελόπουλος. Οι παίκτες του Όφη, οι οποίοι σήμερα θα ξεκουραστούν μετά την επιστροφή από την Ολλανδία, και από αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο στάδιο. ερωτηματικό και θα φανεί αύριο νομίζω σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Αποστολάκης, ο οποίος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην προετοιμασία της Ολλανδίας και αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο ημίχρονο του φιλικού με την Άλ Σαμάρ, του τελευταίου φιλικού του Όφη στη χώρα της Τουλίπας. Επειδή και σήμερα έχω πάρει αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε τι γίνεται με την υπόθεση Μπούργου, θα μεταφέρω αυτά που λίγο πολύ είπε και χθες, ότι δεν ανησυχούν στον Όφη. Ο Μπούρμπος, ο οποίος έκανε μετά την καταγγελία που έκανε προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, ζητώντας να αφαιρεθούν βαθμοί από τον Όφη, με μια καταγγελία η οποία είχε γίνει και τον περασμένο Απρίλιο και είχε απορριφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Νομίζω ότι την ίδια τύχη θα έχει και αυτή η καταγγελία. Ζητά να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και να απαγορευτεί η συμμετοχή του Όφη στο νέο πρωτάθλημα, στο κύπελο, αλλά και στον τελικό του Super Cup την ερχόμενη εβδομάδα κόντρα στην ΑΕΚ, λόγω των χρημάτων που το οφείλονται μετά και την απόφαση που πήρε πριν μερικές μέρες το εφετείο Αθηνών. Αλλά αυτό που είπαμε, ότι η ΕΠΟ είχε απορρίψει τον περασμένο Απρίλιο την σχετική καταγγελία του Μπούρμπου, που ζητούσε αφαίρεση βαθμών από την ΠΑΕ Όφη μέχρι να του καταβληθούν τα χρήματα, και νομίζω ότι αυτό που βγαίνει έτσι και από έγκυρους νομικούς είναι ότι δεν κινδυνεύει η Όφη στην προσπάθεια αυτή του Μπούρμπου και ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Θα δούμε αν η ΕΠΟ προχωρήσει σε κάποια κίνηση, αλλά θυμόμαστε και τον περασμένο Απρίλιο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ είχε απορρίψει την καταγγελία που είχε κάνει ο Χρήστος Μπούρμπος σε βάρος του Όφη, ζητώντας αφαίρεση βαθμών από την κριτική ομάδα. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι είναι πάντα σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για 20 εισιτήρια του Super Cup Όφη ΑΕΚ. Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, το 2810-38-23-00. Δίνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μπαίνετε αυτόματα σε κλήρωση, η οποία θα γίνει προς το τέλος της αυριανής εκπομπής. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου.

0: www.radiomeresmeris.com.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Η καριέρα δεν ξεκινά μετά την αποφύτηση. Χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Καριέρα στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική, προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy.

0: μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Επιστρέψαμε να πάμε και στο Super Cup, γιατί ορίστηκε ο διαιτητής που θα σφυρίξει το παιχνίδι της προσεχούς Τετάρτης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές. Θα διευθύνει το παιχνίδι ο ΦΙΑΕΚ, ο Τάσος Παπαπέτρου. Είναι ο διαιτητής ο οποίος αποτελεί την επιλογή της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για το παιχνίδι των δύο ομάδων. Ένας πολύ έμπειρος διαιτητής, κοιτάζοντας, έχει σφυρίξει μέχρι τώρα στην καριέρα του σε Ελλάδα και Ευρώπη 270 παιχνίδια συνολικά. Έχει δώσει σε αυτά 270 παιχνίδια 956 κίτρινες κάρτες, 17 κόκκινες, δηλαδή έχει ένα μέσο όρο 3,5 κίτρινες κάρτες σε κάθε παιχνίδι. Και ο διαιτητής αυτός αποτελεί, όπως είπαμε, την επιλογή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το παιχνίδι της Τετάρτης. Από εκεί και πέρα, βοηθή του στο παιχνίδι ορίστηκαν από την Ελληνική, από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ομοσπονδίας. Πρώτος βοηθός θα είναι ο Πετρόπουλος, δεύτερος ο Πάτρας, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Κατσικογιάννης του Συνδέσμου Υπήρου, στο ΒΑΡ ο Ζαμπαλάς με βοηθό τον Γιουματζίδη, και καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας θα έχει ο Στεφάν Λανουά. Να πω ότι ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς Όφη για τον Super Cup. Όφη που πήρε 8.282 εισιτήρια. Οι δύο πρώτες μέρες, δηλαδή μέχρι σήμερα το μεσημέρι, είχαν αποκλειστικά έτσι προτεραιότητα δώσει στους κατόχους διαρκείας της φετινής περίοδου. Έχουν φύγει περίπου 3.000 εισιτήρια και πλέον τα εισιτήρια που αναλογούν στον Όφη και έχουν απομείνει, 5.000 περίπου εισιτήρια, είναι για όλους τους φιλάθλους. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα από τις 2.30 το μεσημέρι, οπότε μπορούν οι φιλάθλοι να αγοράζουν, οι φιλάθλοι του Όφη να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να παίρνουν τα εισιτήρια. Είναι εισιτήρια στις θύρες 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18, και οι τιμές τους είναι στην πλειοψηφία τους 10 ευρώ στις θύρες 14, 15, 16, 17 και 18, στη θύρα 13 κοστίζουν 15 και στην θύρα 12 κοστίζουν 20 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι η ΑΕΚ, η οποία πήρε 7.000 εισιτήρια, έχουν φύγει σχεδόν όλα τα εισιτήρια που δόθηκαν στην Ένωση, έχουν απομείνει περίπου 500 εισιτήρια. Γενικά νομίζω ότι θα έχει μια πολύ ωραία εικόνα την ερχόμενη Τετάρτη το Παγκρίτιο Στάδιο στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Θυμίζουμε 8 το βράδυ και θυμίζουμε είναι και σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, προτελευταία μέρα σήμερα του διαγωνισμού. Θα κληρώσουμε στην αυριανή εκπομπή 20 εισιτήρια για το Super Cup. Ο τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη το 2810-38-23-00. Δίνεται ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Να πω επίσης, επειδή έχω αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές για τα εισιτήρια διαρκείας, μέχρι την Κυριακή μπορούν οι φίλαθλοι του Όφη να αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας

Κυριακή 9 του Αυγούστου μέχρι τα μεσάνυχτα. Τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί κάποια άλλη παράταση, γιατί θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι του Όφη είναι το πρώτο παιχνίδι που είναι ως γηπεδούχος και έχει αυτό τον έλεγχο των εισιτήριων, γιατί το Super Cup αφορά την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι 20 Αυγούστου, είναι το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα δοθεί και κάποια νέα παράταση. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε κάτι τέτοιο, αλλά καλό θα είναι όσοι δεν έχουν αγοράσει εισιτήριο διαρκείας και θέλουν να αγοράσουν, και νομίζω ότι συμφέρει τους φιλάθλους να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, θα μπορούν να το κάνουν μέχρι την προσεχή Κυριακή. Να πούμε ότι ο Όφη έχει ξεπεράσει τον αριθμό των εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου. Ήδη έχουν φύγει πάνω από 6.000 εισιτήρια διαρκείας, υπολογίζεται γύρω στις 6.150 εισιτήρια διαρκείας.

Λοιπόν, πάμε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, ξεκινώντας από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια 1948. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη, έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς, η οποία θα γίνει Τρίτη και όχι Πέμπτη, όπως συνήθως παίζουν τα παιχνίδια του Europa και του Conference League. Έγινε γνωστό από την εδώ και μέρες ότι θα γινόταν Τρίτη ο επαναληπτικός στην Σόφια, και σίγουρα ο Παναθηναϊκός στις 11 του μήνα θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο

0: αγωνιστικό πρόσωπο για να αποκλείσει μια σκληροτράχηλη ομάδα. Αυτό φάνηκε και χθες από την παρουσία της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία είναι και πιο έτοιμη. Νομίζω το έδειξε ότι είναι πιο έτοιμη. Έχει και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Έχει παίξει ήδη 3 παιχνίδια του πρωτάθλημα Βουλγαρίας και 3 για την Ευρώπη, συνολικά 6 παιχνίδια. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έχει παίξει τα μισά επίσημα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, αλλά γενικά δεν είχε διάρκεια στην αποδοσή του, άνοιξε το σκορ με ένα πολύ ωραίο γκολ του Γιάνγκουσιτς. Ο Κροάτης, ο οποίος είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό, μετά από σέντρα του Αντίνου με κεφαλιά, για να ισοφαρίσει ο Ρούσεφ στο 31 σε μια αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού με σούτ από κοντά. Ένα σκορ που δεν άλλαξε. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο οι Βούλγαροι είχαν και μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος για να πάρουν την νίκη. Είχαν δοκάρι στο 23ο λεπτό σε σούτ του Γκάσεβιτς. Έμεινε αυτό το 1-1 και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, την Τρίτη, στη Σόφια, 8.30 το βράδυ είναι το παιχνίδι. Να ακούσουμε πως σχολίασε το παιχνίδι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός Τζέικοπ Νίστρουπ.
1: Τα τελευταία 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε ως επιτοπλίστων ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Όταν χρειαζόταν να διασπάσει κλειστές άμυνες, στη φάση που έπρεπε να αμυνθεί στο αμυντικό transition δεχόταν αρκετές τελικές. Σήμερα ο Παναθηναϊκός δέχτηκε 19 τελικές. Αυτό πιστεύετε ότι έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών στο κέντρο ή είναι συνολική δουλειά που πρέπει να γίνει? Ευχαριστώ πολύ.
2: Καταρχάς, συμφωνώ απολύτως με την ανάλυση σας. Αλλά ό,τι συνέβη, καλός ή κακός, τα τελευταία 3-5 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ, θα πω όμως, πιστεύω, ότι εύκολα βλέπεις απόψε, είδες απόψε ότι όταν χάνουμε την μπάλα είμαστε πολύ ανοιχτοί και στις δεύτερες μπαλιές επίσης ανοιγόμαστε πάρα πολύ και δεν είμαστε τόσο συμπαγείς ουσιαστικά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τα πρώτα 30 λεπτά, αλλά μετά απογοητεύτηκα που δεν εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε αυτά τα 30 πρώτα λεπτά και τους σπρώξαμε μετά στο να μπουν στα δικά μας τα καρέ και αφού δεχτήκαμε το γκολ της ισοφάρισης, πάλι συνεχίσαμε να ανοιγόμαστε και είδαμε έναν αγώνα που πήγαινε από τη μία πλευρά στην άλλη. Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες οι αντίπαλοι, οπότε αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα βελτιώσουμε. Αλλά δεν θα πω ότι αυτό έχει να κάνει με τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί το line-up μέχρι σήμερα είναι καινούριο, είναι με 2 καινούριους center backs οι οποίοι παίξαν για πρώτη φορά μαζί σήμερα. Υπήρξε ένας καινούριος στο κέντρο, υπήρχε επίσης και στην επίθεση, ο Γιάνγκουσιτς ήταν σε μια καινούρια θέση και ουσιαστικά θα πω όμως ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερους συνδυασμούς ακόμα. Αυτό βεβαίως δημιουργεί πίεση στους ώμους μας και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να κοιτάξουμε να είμαστε νικηφόροι.
3: Χθες είχατε επισημάνει ότι τα προκριματικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτό και με το γεγονός ότι έχετε μάθει ήδη τον επόμενο αντίπαλο, υπάρχει μια έξτρα πίεση?
2: Όχι, δεν μπορώ να πω γιατί θα έπρεπε να υπάρχει επιπλέον πίεση από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον επόμενό μας αντίπαλο, αλλά καταλαβαίνετε, έτσι είναι τα πράγματα, αυτά είναι απλά για μένα και δεν έχει σημασία αν είναι η Πάξη, η Τσεσεκά, η Μπαρτσελώνα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Το καθήκον μας είναι συγκεκριμένο, έχουμε 180 λεπτά στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Οπωσδήποτε υπάρχει πίεση επάνω μας, αλλά βεβαίως θα υπήρχε

0: Και πάλι πίεση σε εμάς, έστω και αν είχαμε κερδίσει απόψε και με ένα και με δύο γκολ διαφορά. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να κάνουμε το καθήκον μας την Τρίτη. Ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος καλείται και αυτός να προετοιμάσει καλύτερα την ομάδα για τον επαναληπτικό της προσεχούς Τρίτης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν περάσει στα play-off, θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβερ Τσεχίας Μπεσίκτας. Το πρώτο παιχνίδι είναι απόψε στις 8. Θα έχουμε δυνατότητα να αναφερθούμε και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι απόψε του ΠΑΟΚ με την Άντερλαχ. Θα το κάνουμε σε λίγα λεπτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με μεταγραφές ομάδων της Super League. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βιτάλης πριν από λίγη ώρα, του Ούγγρου Διεθνή Μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας ως το καλοκαίρι του 2030. Είναι 24 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του στα 17 χρόνια με την Γκιόρι. Έτο, το 23 πήγε στην Ντουνάισκα της Σλοβακίας και επέστρεψε το 25 πάλι στην Γκιόρι Έτο και αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή της ομάδας, 46 συμμετοχές, 12 γκολ και 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας την περσινή περίοδο ως αρχηγός, και ήταν και MVP του περσινού Ουγγρικού πρωταθλήματος. Είναι και εν ενεργεία διεθνής στην Εθνική Ουγγαρίας. Μια καλή μεταγραφή από την ΑΕΚ. Μεταγραφή ανακοίνωσε σήμερα και ο ΠΑΟΚ, αναμενόμενη η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επιστρέφει μετά από περίπου 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ και θα βοηθήσει την ομάδα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Γιαννούλης, ο οποίος αποκτήθηκε από την γερμανική Augsburg με μια μεταγραφή η οποία έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στη γερμανική ομάδα αγωνίστηκε το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι του 24, τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ πιο πριν είχε μεταγραφεί στην Norwich, με την οποία είχε 103 συμμετοχές, 2 γκολ και 6 ασίστ. Ο Ολυμπιακός παραχώρησε στην Ιταλική Παλέρμο τον Στρεφέτσα, τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει στον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ σύντομη η καριέρα του, αν και το περασμένο καλοκαίρι αποκτήθηκε για να πάρει ρόλο βασικού, δεν κατάφερε έτσι να δώσει αυτά που περίμεναν οι Ερυθρόλευκοι. Είχε μόλις 17 συμμετοχές, ένα γκολ και 2 ασίστ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τον περασμένο Γενάρη δόθηκε δανεικό στην Πάρμα, είχε καλή παρουσία στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας με την Πάρμα. Και πλέον αυτή η καλή παρουσία έφερε τη μεταγραφή του στην Παλέρμο, με έναντι ανταλλαγμάτων τα οποία δεν έγιναν γνωστά από την ομάδα του Ολυμπιακού. Άλλη μια μεταγραφή έκανε ο Λεβαδιακός, ο οποίος πήρε έναν ακόμη Αργεντινό ποδοσφαιριστή μετά τον Ούρση και τον Ροντρίγιας. Ο λόγος για τον μεσοεπιθετικό Χουάν Μπάουζα, ο οποίος αποκτήθηκε για 2 χρόνια, είναι 30 χρονών, έχει και εμπειρία από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχει παίξει στην πολωνική Γκόρνικ, την ρουμανική Τσιγκεζερέντα και την Κραϊόβα. Πήγε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πέρσι ήταν στην Λατινική Αμερική με τη φανέλα της Ατλέτικο Νασιονάλ της Κολομβίας, κατέκτησε το κύπελλο της χώρας, είχε 34 συμμετοχές και 4 γκολ. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει κάνει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις, έχει και νέο προπονητή και περιμένουμε να δούμε που θα

πώς θα πάει η νέα σεζόν και για την ομάδα της Βιωτίας. Από εκεί και πέρα, για τον Ηρακλή υπάρχουν έτσι κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις παιχτών για την ενίσχυσή του ο Ηρακλής στην Ιταλία, εκεί που ο προπονητής του έτσι γνωρίζει άριστα την αγορά. Είναι η περίπτωση του 24χρονου αμυντικού David Μπουά, για τον οποίο βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ιταλικές ομάδες, και ενδεχομένως έτσι αυτή η μεταγραφή να έχει δυσκολίες. Στον Άρη ακούγεται πάλι το όνομα ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε περάσει από τον Άρη και είχε δείξει τις δυνατότητές του, του Μανού Γκαρθία. Υπάρχουν κάποια σενάρια επιστροφής του Μανού Γκαρθία, ο οποίος βέβαια αγωνίζεται στην Kansas City και έχει πολύ ψηλές απολαβές, 2,4 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πολύ ψηλό το ποσό και μιλάμε για μια πολύ δύσκολη περίπτωση για τον Άρη. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επίσκεψη στα έργα του ΒΟΑΚ σε Καστέλη και Χανιά πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Τονίστηκε η σημασία των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας και η συμβολή του νέου ΒΟΑΚ στην ανάπτυξη και ασφάλεια της Κρήτης. Αύριο παρουσία του Υπουργού, του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου αλλά και της Διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υπογράφεται η Σύμβαση Προμήθειας και Εγκατάστασης του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας και το ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στο ΒΟΑΚ, στο ύψος του Γουβών, στο ρέμα προς Άγιο Νικόλαο, όταν δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το περιστατικό προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση με την κίνηση να αποκαθίσταται σταδιακά μετά την απομάκρυνση των οχημάτων. Με εντατικούς ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στον πολύπαθο δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου πεζοδρομίου και περιψωμένης διάβασης πεζών, αλλά και την τοποθέτηση πρόσθετων σημάσεων. Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης που δίνει το πράσινο φως, πυροδοτώντας νέες αντιδράσεις στην περιοχή των Αθανάτων. Το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας για φυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Χωρίς τέλος ο πονοκέφαλος για τους αδιούχους του Αυγούστου. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα, την ώρα που συνεχίζεται η αποκλιμάκωση τιμών στο πετρέλαιο. Το Ιράν έχει εξαπολύσει μια συντονισμένη διπλωματική αντεπίθεση προς τα κράτη του Περσικού κόλπου, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει τις κρίσιμες ενεργειακές και οικονομικές υποδομές τους, αν δεν χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιρανικού εδάφους. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 5.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για 20 εισιτήρια του Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Radio Crete το 2810-3823-00. Δίνετε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση την οποία θα την κάνουμε στην αυριανή εκπομπή προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε τώρα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται απόψε την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης του Europa League. Θα ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Τα λέμε και πρώτη φορά για τη νέα σεζόν. Κώστα, καλό απόγευμα. Καλή σεζόν.
1: Γεια σου Στέλιο μου. Καλό Αύγουστο. Καλή σεζόν να έχει και ο Όφη, καλή σεζόν να έχει και ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά ξεκίνησε όμως.
1: Καλά ξεκίνησε, ναι. Καλά ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ. Έκανε δύο νίκες επί την Δυνάμο, προκρίθηκε τον τρίτο προκληματικό γύρο του Ευρώπα και τώρα έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα με βαριά φανέλα, αλλά όχι την Άντερλεχτ εννοώ, αλλά όχι τη δυναμικότητα που είχε πριν από μερικά χρόνια. Η ομάδα του Βελγίου σαφώς και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γι' αυτό και την ανέφερα ως βαριά φανέλα, αλλά Στέλιο δεν είναι η ομάδα που ξέρανε και πρωταγωνιστούσε μέχρι και πριν από 2-3 χρόνια. Πέρσι τελείωσε τέταρτη στο πρωτάθλημα, στο βέλγικο πρωτάθλημα. Έχει κάνει μια σοβαρή ανανέωση η οποία της κοστίζει σε εμπειρία. Έχει παίκτες ταχυδυναμικούς, παίκτες με αρκετή ενέργεια, με ποιότητα, με ταλέντο, αλλά της λείπει η εμπειρία και αυτό της κόστισε και στη διάρκεια της περσινής σεζόν και ενδεχομένως κάτι ανάλογο να συμβεί και φέτος. Όλα αυτά θα τα διαπιστώσουμε το βράδυ στην Τούμπα σε 9 παρατέταρτο, που ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί ένα παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με αρκετά νέα πρόσωπα, με νέο προπονητή στην τεχνική ηγεσία και αρκετά πρόσωπα πλέον και στον αγωνιστικό χώρο. Μια ομάδα που προσπαθεί φιλοδοξεί να χτίσει ο Αλέσιο Λύση, ο νέος τεχνικός του Δικεφάλου. Έδειξε μια ικανοποιητική εικόνα τα δύο πρώτα παιχνίδια με τους Ουκρανούς της Δυνάμο, η οποία ήταν μια ομάδα αδύναμη ωστόσο. Κάτι που πρέπει να σημειωθεί, δηλαδή ότι ο βαθμός δυσκολίας πλέον των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ θα είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον βαθμό δυσκολίας που είχε ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τους Ουκρανούς. Στόχος του ΠΑΟΚ ένας, να κερδίσει, να μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες πιο άνετης ρεβάνς σε μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες στην έδρα της Άντερλεχτ.
0: Αγωνιστικά υπάρχουν προβλήματα για τον
1: Υπήρχε ένα θέμα Λύση με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ναι, ο οποίος είχε ένα μικρό χτύπημα. Ωστόσο χθες ο αρχηγός του ΠΑΟΚ προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα στην τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στην Τούμπα. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα. Θα καταφέρει να ενισχύσει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Αν δεν υπάρξει απρόοδο, επαναλαμβάνω, θα δούμε τον Αντρίγια στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Αν μιλάμε για ενδεκάδα, ο Παβλέγκα θα υπερασπιστεί και σήμερα την αιστεία του ΠΑΟΚ με τον Γκένι στο δεξί άκρο και τον Γκόμες στο αριστερό. Έχει κάποιες πιθανότητες συμμετοχής ο Μπάμπα να ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά εκτιμώ ότι μετά τις δύο ικανοποιητικές εμφανίσεις του Γκόμες στα παιχνίδια με τη Δυνάμο, έχει προβάδισμα για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο Μιχαήλιδης θα είναι σίγουρα ο ένας από τους δύο στόπερ. Την δεύτερη θέση του δεξιού σεντερμπάκ διεκδικούν ο Χατζηδιάκος με τον Αρμιστόντο, με τον Έλληνα διεθνή να έχει περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει το βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Σαφίρης και Σάντα Μαρία Στέλιο θα είναι στην μεσαία γραμμή, ο Αντρίγια όπως είπαμε στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Τάισον στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Γιάννης θα έχει το γνωστό ρόλο του επιτελικού χαφ και ο νεαρός ο Ανέστης Σμίθου θα είναι στην κορυφή της ακρόμαυρης επίθεσης.
0: Να περιμένουμε και απόψε ένα σο από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πραγματικά δεν χορταίνουμε να τον βλέπουμε και νομίζω ότι όλος ο κόσμος
1: νομίζω αυτό ισχύει για όλους, Στέλιο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Γιάννης ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Εντάξει, δεν πάμε, περιμένουμε σε κάθε παιχνίδι να κάνει μαγικά, όπως έκανε και στο Κίεβο και στην Ντούμπα την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά θα πρέπει να, έτσι, να γνωρίζουμε ότι δεν είναι μια... δεν είναι κάτι εύκολο. Ξέρετε τον τρόπο που θα παίξει ο ΠΑΟΚ, τον τρόπο που θα τον μαρκάρουν οι αντίπαλοι, από την προσέγγιση του παιχνιδιού. Αλλά γενικότερα αυτά που περιμένουμε φέτος από τον Γιάννη είναι πολλά. Κάθε χρόνο οριμάζει, βελτιώνει την σωματοδομή του, βελτιώνει τα τελειώματά του, γενικότερα βελτιώνει πολλά θέματα και πολλά στοιχεία καινούργια προσθέτει στο παιχνίδι του. Και αυτό μας κάνει αισιόδοξους ότι θα δούμε έναν ακόμη καλύτερο, ίσως το καλύτερο Κωνσταντέλια, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Με τα γραφικά έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ? Διάβασα ότι ανακοινώθηκε και ο Γιαννούλης.
1: Και ο Γιαννούλης και ο Λουσέ είναι οι δύο τελευταίες προσθήκες. Ο Γιαννούλης έρχεται να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας μαζί με τον Μπάμπα, καθώς το πιθανότερο είναι ο Γκόμες να δοθεί για ένα ακόμη χρόνο δανεικός, παρά το γεγονός ότι επέστρεψε από το δανεισμό του καλύτερο σε σχέση με την εικόνα που είχε όταν έφυγε. Προσθέθηκε και ο Λουσέ, ένας παίκτης με δυνατότητα να παίξει σε πολλές θέσεις στον χώρο της μεσαίας γραμμής και στην επίθεση. Αλλά η αναζήτηση συνεχίζει. Το ΠΑΟΚ αναζητά ένα φορ, σίγουρα ένα φορ, αναζητά ένα ακόμη χαφ, με δεδομένο ότι η ΜΕΙΤΕ για 3-4 μήνες βγαίνει από την εξίσωση λόγω της επέμβασης στην οποία θα υποβληθεί, και ένα στόπερ ακόμα. Με δεδομένο ότι θα ολοκληρωθεί και η απόκτηση του Μικέλ Μπρενσίς, που έρχεται για να ντουμπλάρει τον Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε ακόμα δρόμο για τις μεταγραφές, Στέλιο.
0: Πόσο κόσμο θα είναι γεμάτη του απόψε, Κώστα?
1: Ναι, θα είναι γεμάτη. Πιθανότητα να έχουμε ένα sold out σήμερα το βράδυ στην Τούμπα. Και αυτό γιατί η θύρα 8... δεν εισιτήρια στη θύρα 8 δεν διατίθενται για τους φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς θα φιλοξενηθούν εκεί οι φίλαθλοι της Anderlecht. Άρα έναν αριθμό 22 έως 24.000 φιλάθλους θα τις έχει σήμερα, θα τις φιλοξενήσει σίγουρα απόψε η Τούμπα για το παιχνίδι με το δικεφάλαιο με την Anderlecht. Ατμόσφαιρα εκρηκτική, όπως όλοι καταλαβαίνουν, εντάξει, τα παιχνίδια αυτά της Ευρώπης είναι πάντα πολύ πολύ πολύ ενδιαφέροντα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ να συνεχίσει αυτή την νικηφόρα πορεία και να κάνει και το βήμα εσύ για την πρόκριση στα play-off του Europa League. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε για το παιχνίδι και ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός τεχνικός του Διγεφάλου του Βορρά.
2: Το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία το χαρακτηρίσατε κάπως περίεργο. Το δεύτερο ήταν ο Κωνσταντέλιας, ήταν σαφώς όλη η ομάδα που είπατε. Το τρίτο επίσημο παιχνίδι, στο τρίτο επίσημο παιχνίδι τι περιμένετε, τι βλέπετε και το βασικότερο πώς νιώθετε την ομάδα σας?
3: Well, it's always difficult to...
4: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε με μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
5: Όπως και στον προηγούμενο γύρο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει παράδοση ευρωπαϊκή, έχει βαρύ όνομα σχετικά, αλλά είναι σε μια φάση αναδόμησης. Αυτή η εβδομάδα ήταν αρκετή για να την αναλύσετε, να δείτε πόσο έχει επηρεαστεί από τις αλλαγές που συμβαίνουν εκεί?
4: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι η Άντερλεχτ στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου. Σχετικά με τον Ανδρία Ζιβκούτς, πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης, με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παίκτων που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
6: Coach, πολλοί μιλάνε για μια ομάδα με αρκετή φρεσκάδα σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια της χρονιάς.

0: χρονιά, με την καλή έννοια ότι είναι και κάτι συσσαγωγικά ασυνήθιστο, δηλαδή ότι βγάζει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι. Θέλετε να μας πείτε λίγο το μυστικό πίσω από αυτό?
1: Δεν υπάρχουν μυστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και θεωρώ πως μέχρι τώρα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Αλίσιο Ελίση. Να πω το παιχνίδι ξεκινά στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από ελεύθερο κανάλι, το κανάλι του Open, και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει, αν προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League, δηλαδή τα play-off, θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Λεύσκη με την Καϊράτ Αλμάτι.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφή αυτή του Λιβάη Γκαρσία, του πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ήταν και χθες βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, είδε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσασεκά 1948 και όλα δείχνουν ότι θα είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς της Σόφιας. Έκανε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού και δήλωσε χαρούμενος για τη μεταγραφή του. Ήθελα, είπε, να κάνω ένα βήμα στην καριέρα μου, να αγωνιστώ κάπου αλλού. Ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Φυσικά γνωρίζω την ιστορία του συλλόγου και τη φανταστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φιλαθλοί του. Έτσι

Μαζί με το μάνατζερ μου και το σύλλογο πήραμε την απόφαση με στόχο να πετύχουμε όσα θέλουμε μαζί. Έχω εμπειρία από την Ελλάδα. Η κατάκτηση ενός τίτλου είναι ένα σπουδαίο συνέστημα. Πιστεύω ότι διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα. Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος το αποτέλεσμα θα μιλήσει από μόνος του. Αυτό που μου έλειψε περισσότερο ήταν ο καιρός στην Ελλάδα. Η ζωή στη Ρωσία ήταν πολύ καλή. Έχω μάθει να προσαρμόζομαι σε κάθε συνθήκη. Η οικογένειά μου και εγώ περάσαμε υπέροχα στη Ρωσία, όμως τα πράγματα άλλαξαν λίγο. Πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην Ελλάδα και πλέον η απόλυτη προτεραιότητα είναι να πετύχω τους δικούς μου στόχους αλλά και τους στόχους του Παναθηναϊκού. Η μεγαλύτερη προσφορά που μπορώ να έχω είναι εκεί όπου με χρειάζεται η ομάδα. Είτε να αγωνιστώ ως δεξιός εξτρέμ είτε ως φορ, πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά. Εδώ μου παρουσίασαν το πλάνο και το όραμα του συλλόγου. Από τη στιγμή που θα βρεθώ στο γήπεδο, στόχος είναι να βοηθήσω όσο περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λιβάη Γκαρσία στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού. Πάμε και στο μπάσκετ, στο τοπικό μπάσκετ, μία ακόμη μεταγραφή από την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού γκάρντ Αντώνη Στεφανάκη, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στο Ηράκλειο, στη συνέχεια πήγε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, της ΧΑΝΤ, της ΣΑΕΚ και ακολούθησε η ομάδα, η Ακαδημία Πλάτωνα, όπου έπαιξε και στην πρώτη ομάδα, ενώ την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε στα Μελίσια και πλέον ανήκει στην ομάδα της αναγέννησης ο 18χρονος γκάρντ. Είχαμε μεταγραφή και από τον Ηροδοτό, ο οποίος θα συμμετάσχει στη National League 2. Πήρε έναν γνώριμο στο κρητικό μπάσκετ, τον Μιλαθιανάκη, ο οποίος, τον Μάνο Μιλαθιανάκη, έχει περάσει από Ηράκλειο, Όφη, Εργοτέλη, Ηλυσιακό, Πορφύρα, πέρσι ήταν στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και φέτος στον Ηρόδοτο. Είπε για την μεταγραφή του στον Ηρόδοτο ότι η ομάδα, όπως έδειξε και πέρσι, έχει βάλει τις σωστές κολόνες για να χτίσει κάτι σπουδαίο. Από πέρσι στο τοπικό πρωτάθλημα της Κρήτης απέδειξε ότι κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά και προσπάθεια, προσπαθώντας να αναδείξει και νέους παίχτες και προσθέτοντας εν ώψη της νέας σεζόν στη National League 2 ό,τι καλύτερο μπορεί. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι του Ηροδότου με τα παιδιά, γι' αυτό είναι κάτι που λείπει από την Κρήτη, να αναδειχθούν νέοι παίχτες και να παίξουν όσο ψηλότερα γίνεται, είπε ο Μιλαθιανάκης, ο οποίος τόνισε ότι η στόχη του Ηροδότου είναι να κάνει μια προσπάθεια όσο δυνατόν καλύτερη. Η διοίκηση θέλει να προωθήσει και νέους παίχτες, οπότε η στόχη στη National League 2 είναι η παραμονή και να έχουμε μία καλή σεζόν. Ο Ανδρογέας ανακοίνωσε ότι συνεχίζει στην ομάδα μπάσκετ των γυναικών ο Γιάννης Ανιφαντάκης, θα είναι ο προπονητής και την νέα περίοδο, η οποία θα βρει την ομάδα στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α2 των γυναικών, όπως και την πέρσινη περίοδο, με προπονητή, όπως ανακοινώθηκε χθες, και πάλι τον Γιάννη Ανιφαντάκη. Αυτά λοιπόν έτσι ειδήσεις από το τοπικό μπάσκετ του Ηρακλείου. Είχαμε και μία μεταγραφή από το Ρέθυμνο που θα παίζει αντίπαλος του Ηρόδοτου στην National League 2. Απέκτησε τον Αλέξανδρο Καλαμπόγια, ο οποίος είναι 23 ετών, είναι guard και έχει παίξει σε αρκετές ομάδες, κυρίως της Αθήνας, Ίκαρο Καλυθέας, Πρωτέα Βούλας, Ηλιούπολη και στον Παναξιακό και πλέον ανήκει στην ομάδα μπάσκετ του Ρεθύμνου. Από το μπάσκετ πάμε στο τένις, γιατί είχαμε παιχνίδια για τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Να ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Τσιτσιπά,
ο οποίος δεν τα κατάφερε στο

0: τουρνουά του Μόντρεαλ να περάσει στον επόμενο γύρο. Αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο από τον Ζουάο Φονσέκα, τον Βραζιλιάνο, με 7-6 και 7-5. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη ξεκίνησε με το δεξί το τουρνουά τένις του Τορόντο, καθώς ήδη έχει φτάσει στον τρίτο γύρο. Κέρδισε την Ζέινεπ Σόνμες με 2-0 σετ, 6-3 και 6-2. Εξασφάλισε την πρόκριση στην φάση των 32 του τουρνουά, όπου βέβαια το έργο της Μαρίας Σάκαρη δεν θα είναι εύκολο, καθώς θα αντιμετωπίσει την Γκοφ στην φάση των 32 του τουρνουά που διεξάγεται στο Τορόντο. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιβος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6,85 €. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερός σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3,48 €. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6,95 €. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3,65 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,78 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι είναι πάντα σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για 20 εισιτήρια του Super Cup AEK Coffee. Τετάρτη 12 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοκτήτη, το 2810-38-2300. Δίνετε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.

Συνεχίζουμε τοπικό ποδόσφαιρο. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στον κριτικό ομίλο, τον 10ο, το πρωτάθλημα, όπως και στους περισσότερους ομίλους, θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι στην πρεμιέρα υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πόγη, τον Εργοτέλη, στο Ατσαλένιο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Γιούχτας Ρεθυμνιακός, Πλατανιάς Πανακρουτηριακός, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Χερσόνησος Χανιά και Επισκοπή Νεάπολη. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα, 4 το απόγευμα. Η ΕΠΟ, όπως είπαμε, ανακοίνωσε το πρόγραμμα όλων των αγωνιστικών. Τα παιχνίδια, να πούμε ότι η δεύτερη αγωνιστική είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου, τρίτη αγωνιστική Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κυριακή 18 Οκτωβρίου η τέταρτη αγωνιστική, μία εβδομάδα αργότερα Κυριακή 25 Οκτωβρίου η πέμπτη, Κυριακή 1 Νοεμβρίου η έκτη, Κυριακή 8 Νοεμβρίου η έβδομη αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου η 8η, Κυριακή 22 Νοεμβρίου η 9η αγωνιστική, η 10η αγωνιστική είναι Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η πρώτη εμβόλυμη αγωνιστική είναι η 11η, θα γίνει Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου θα γίνει η 12η αγωνιστική, πρώτη του δεύτερου γύρου, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 13η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου η 14η, Κυριακή 10 Ιανουαρίου 15η αγωνιστική, Κυριακή 17 Ιανουαρίου 16η αγωνιστική, Κυριακή 24 Ιανουαρίου 17η αγωνιστική, Κυριακή 31 Ιανουαρίου θα γίνει 18η, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου η 19η, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου η 20η αγωνιστική, η 21η θα γίνει Κυριακή 21 Φεβρουαρίου και η 22η θα γίνει Κυριακή 28 Φεβρουαρίου. Τα παιχνίδια θα ξεκινούν στις 3 το μεσημέρι σε όλες τις αγωνιστικές πριν των 4 πρώτων αγωνιστικών, που η σέντρα θα γίνει στις 4 το απόγευμα. Αυτά έτσι για το πρόγραμμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι οριστική η παραίτηση του Λάμπρου Κεφαλούκου από την τεχνική ηγεσία του Ηροδότου. Είχαμε μάλιστα και μία δήλωση, γραπτή δήλωση από τον πρώην πλέον προπονητή του Ηροδότου, τον Λάμπρο Κεφαλούκο, στην οποία αναφέρει: θα ήθελα να συνημερώσω ότι αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του προπονητή της πρώτης μέρας, πρώτης ομάδας του Ηροδότου. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μπορώ να βοηθήσω όπως είχαμε προγραμματίσει. Εύχομαι στην ομάδα μας να βρει γρήγορα μια λύση, έτσι ώστε να επέλθει η ηρεμία στο σύλλογο και ο Ηρόδοτος να ξαναβρει τον δρόμο του. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας όλο αυτό τον καιρό. Για μένα ήταν μια ιδιαίτερη τιμή να προπονηθώ.

κανονίσω την ομάδα που μεγάλωσα και ανδρώθηκα. Ήδη να θυμίσουμε ότι έχουν αποχωρήσει και αρκετοί ποδοσφαιριστές και έμπειροι ποδοσφαιριστές από τον Ηρόδοτο. Ήρθε η παραίτηση του προπονητή, του Λάμπρου Κεφαλούκου, και θα πρέπει στην ομάδα της Αλικανασού να βρεθούν οι λύσεις ώστε η ομάδα να συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ξεκινά σε περίπου ένα μήνα.

Η Εθνική μας ομάδα πόλο των νέων ανδρών που θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει στο δυναμικό της και 4 αθλητές από τα Χανιά. 4 πολίστες που προέρχονται από τα Χανιά. Οι 2 παίζουν τώρα στο Ναυτικό Όμιλο Χανίων. Ο Βαγγέλης Γεωργασάκης και ο Σταύρος Ζουζούνης και η άλλη είναι ο Γιώργος Μητράκης που είναι στον Απόλλωνα Σμύρνης και ο Παναγιώτης Μαραγκουδάκης στον Παναθηναϊκό. Η αποστολή της Εθνικής Πόλο των νέων ανδρών, δηλαδή ηλικίες κάτω των 20 ετών, θα αναχωρήσει για τη Βάρνα της Βουλγαρίας την Κυριακή. Η εθνική μας βρίσκεται στον πρώτο όμιλο που θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ουγγαρία 10 Αυγούστου, την Ιταλία 11 Αυγούστου και την Κροατία στις 12 Αυγούστου. Πάμε και στον διεθνή χώρο, καθώς έχουμε απόψε πολλά παιχνίδια για τον τρίτο

προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League. Στο Europa, εκτός από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Anderlecht, 9 παρατέταρτο, θα γίνουν τα παιχνίδια στις 6 Κουόπιο Κραϊόβα Ρουμανίας, στις 7 Γιαγκελόνια Πολωνίας Rangers. Στις 7 είναι και το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Όφη, Μακάμπι Τελαβίβ Τσεσεκά Σόφιας, ένα παιχνίδι που θα γίνει στον Μπατούμι της Γεωργίας. Είναι η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, η ρεβάνς την άλλη Πέμπτη στην Σόφια. Ο νικητής θα τον δούμε στο Παγκρίτιο στις 20, η ομάδα μάλλον που θα προκριθεί. Θα τη δούμε στο Παγκρίτιο 20 Αυγούστου. 8 το βράδυ απόψε έχουμε 4 παιχνίδια. Λεχ Πόζναν Κλάξβικ από τα νησιά Φερόε. Λίνκολν Γιβραλτάρ Ομόνια Κύπρου. Σάλτσμπουργκ Πάφος. Και Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτες. Η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι αυτό θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Άντερλεχτ. Και στις 9 απόψε δύο παιχνίδια, Τούν Ελβετίας Βίκινγκουρ Ισλανδίας και Μπενφίκα Χάρτς Σκωτίας. Στο Conference League είναι περισσότερα τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε. Στις 6 σέντρα στο παιχνίδι Ίντερ Τούρκου Φιλανδίας Βαντούς Λιχτενστάιν. Στις 7 Γιάμπλονετ Τσεχίας, RFS Λετωνίας, Ελσίνκι Φιλανδίας, Motherwell Σκωτίας, Νό Αρμενίας, Σιόν Ελβετίας, Πάιντε Εστονίας, Ραπίντι Βιέννης. Στις 7.30 Κλούζ Ρουμανίας, Τρόμσο Νορβηγίας. Στις 8 τα περισσότερα παιχνίδια ξεκινούν απόψε. Στις 8 Γκέτεμπορκ Γάνδη, Δυναμό Κιέβου Καραμπάκ, Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ, Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες Ανδόρας Φλόρα Εστονίας, Ντεμπρετσένη Ουγγαρίας Κοπενχάγη Δανίας, Ρακόφ Πολωνίας Χάμαρμπι Σουηδίας, Ρίγα Λετωνίας Γκιόρ Ουγγαρίας, Σέριφ Τυρασπόρ Μολδαβίας Σεν Γκάλεν. 8.30 είναι το παιχνίδι Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αύστρια Βιέννης και στις 9 Άγιαξ Σέλμπουρν, Ντβέντε Ντουνάισκα Σλοβακίας, Χαποέλ Τελαβίβ Κατοβίτσε Πολωνίας, Βαλούρ Ισλανδίας Νόρτζελαν Δανίας. Είναι στις 9.30 αυτό το παιχνίδι. 9.30 είναι και οι αναμετρήσεις Λουγκάνο Ελβετίας Ρούναβικ Νησιών Φερόε, Μπόρατς Βοσνίας Βιτέμπξ Λευκορωσίας και το Μπράγκα Δυναμό Μίνσκ. 10 παρατέταρτο Μποέμιας Ιρλανδίας Μίντιλαν Δανίας, Ριέκα Κροατίας Ιλβ Φιλανδίας και στις 10 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Παρτιζάν Βελιγραδίου Τόμπολ Καζακστάν, Τρεφιόρι Άγιος Μαρίνος με την Τρίτα από το Κόσοβο και Χιμπέρνιαν Σκωτίας Σκεντίγια Σκοπίων. Χθες είχαμε αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League η Άρχους νίκησε στην Δανία την Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν με 2-1, ενώ και η Φενερμπαχσέ επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη της Στουρμ Γκρατς με 2-0. Στο Europa League χθες Φερενσβάρος Ουγγαρίας Γκόρνικ Πολωνίας 1-0 και στο Conference League πέρα από την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Τσεσεκά Σόφια 1948 είχαμε την σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Απόλλωνα Λεμεσού, ποιος νίκησε στην Νορβηγία την Μπράνου με 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε ο πρώην επιθετικός του Λεβαδιακού ο Όσβολτ. Πάντα σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για 20 εισιτήρια του Super Cup of IAEC. Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη το 2810-38-23-00. Δίνετε τα στοιχεία, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο και μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει αύριο λίγο πριν τις 5 προς το τέλος της εκπομπής.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το διεθνή χώρο που έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν βασικός και στο δεύτερο φιλικό που έδωσε η Arsenal με την ισπανική Betis. Μάλιστα μπορεί να μην σκόραρε σε αυτό το φιλικό, αλλά έκανε την assist στην οποία ο συμπαίκτης του, ο Ικαπέ, ήταν αυτός που με κεφαλιά μετά από καταπληκτική εκτέλεση corner του Χρήστου Τζόλη μείωσε για την ομάδα του την Arsenal, η οποία ιτήθηκε τελικά από την ισπανική Betis, αλλά η μέχρι τώρα παρουσία του Χρήστου Τζόλη στα φιλικά της Arsenal είναι εξαιρετική. Ο Καρέτσας ξεκίνησε προετοιμασία με την Borussia Dortmund και ήδη από την πρώτη προπόνηση άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με την παρουσία του και ο ίδιος έδειχνε να απολαμβάνει την μεταγραφή του στον γερμανικό σύλλογο. Ρωτήθηκε ο Καρέτσας κατά την παρουσίασή του γιατί επέλεξε την Dortmund και αυτό που είπε είναι ότι επειδή

Dortmund ήταν πάντα μία από τις αγαπημένες μου ομάδες. Πιστεύω επίσης ότι η πορεία που προσφέρει ο σύλλογος είναι ιδανική. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα παιχτών που ήρθαν εδώ και έκαναν ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα τους. Πιστεύω ότι και εγώ θα εξελιχθώ πολύ εδώ, στην Dortmund, και θα μάθω πολλά, γι' αυτό ήρθα στο σύλλογο. Ρωτήθηκε τι γνωρίζει για την Dortmund, ο Καρέτσας είπε ότι η Dortmund έχει τους καλύτερους οπαδούς, τους πιο τρελούς με την καλή έννοια. 80.000 φίλαθλοι. Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Αυτό με ενθουσιάζει πραγματικά. Ξέρω επίσης ότι οι άνθρωποι εδώ είναι εργατικοί και έξυπνοι. Αυτό μου θυμίζει τους ανθρώπους από την γενέτειρά μου, την Genk. Ρωτήθηκε αν πριν πάρει την απόφαση για να υπογράψει την Dortmund, αν μίλησε με κάποιον. Είπε ναι, έχω κάποιους φίλους που αγωνίζονται στην Bundesliga, οπότε τους ρώτησα για το πρωτάθλημα. Φυσικά πολλοί συμπαίκτες και συνάδελφοί μου γνωρίζουν επίσης πολύ καλά την Dortmund ως σύλλογο. Τους ζήτησα τη γνώμη τους και όλοι ήταν πολύ θετικοί. Μου είπαν ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή για μένα και αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την απόφασή μου να μεταγραφώ στην Dortmund. Ρωτήθηκε ποιοι είναι οι στόχοι του, είπε ότι θέλω να εξελίσσομαι όσο περισσότερο γίνεται, να πετυχαίνω γκολ για να προσφέρω στην ομάδα και να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Και για την ομάδα στόχος είναι να κατακτήσουμε τίτλους και όχι μόνο ένα. Αυτό είναι το σχέδιό μου στην Dortmund, να κερδίσουμε τίτλους και να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ, είπε ο Καρέτσας. Η Trabzonspor ανακοίνωσε την μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ για 2 χρόνια με αιτήσιες αποδοχές που φτάνουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει και το 20% από τις πωλήσεις της φανέλας του στην Trabzonspor. Σίγουρα είναι μια μεταγραφή η οποία συζητιέται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Πάμε και στον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σκόραρε 2 γκολ και βοήθησε την Ίντερ Μαϊάμι να νικήσει την μεξικανική Ατλέτικο Σαν Λούις για τον πρώτο γύρο του League Cup. Λιονέλ Μέση, ο οποίος πέτυχε τα γκολ στο 11 και στο 44. Το League Cup είναι μια διοργάνωση για ομάδες του MLS και του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Αμερικής, αλλά και της Λίγκας του Μεξικού. Δημιουργήθηκε το 2019 με τη συμμετοχή 36 ομάδων, 18 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλες τόσες από το Μεξικό. Η κανονική σεζόν αποτελείται από 3 αγώνες. Οι ομάδες του MLS αντιμετωπίζουν μόνο μεξικανικούς αντιπάλους και πριν οι 4 πρώτες μεξικανικές και οι 4 πρώτες του MLS προκριθούν στα προημιτελικά. Ήδη πέρασε στον επόμενο γύρο η Ίντερ Μαϊάμι επικρατώντας της Ατλέτικο Σαν Λούις με σκορ 4-2. Η Ρεάλ προσπαθεί να ολοκληρώσει την μεταγραφή ενός πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή της Λειψίας, του Διομαντέ, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Ρεάλ και απομένει κάποιες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την Λειψία. Ο Διομαντέ, ο οποίος βρίσκεται στη Λειψία, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σύντομα θα ταξιδέψει για τη Μαδρίτη για ιατρικές εξετάσεις, καθώς οι σύλλογοι έχουν συμφωνήσει και απομένουν κάποιες μικρολεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και αυτή η πολύ σημαντική μεταγραφή για την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε
κάποιες ακόμη ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, καθώς είναι μια περίοδος στην οποία οι ομάδες προσπαθούν να κάνουν τις τελευταίες μεταγραφικές προσθήκες, και η Arsenal έχει κλείσει και την μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες, του Βραζιλιάνου μέσου της Newcastle, μια μεταγραφή η οποία έκλεισε στα περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ, μια μεταγραφή η οποία θα δυναμώσει πάρα πολύ τη μεσαία γραμμή της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννά, και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα διακομίστηκε η 20χρονη Ραφαέλα, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της μετά τον βαρύ τραυματισμό της σε τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Η νεαρή κοπέλα επιβλήθη σε διαδοχικά χειρουργία, ωστόσο η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, καθιστώντας αναγκαία τη μεταφορά της στην Αθήνα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενέκρινε τη δημιουργία χώρου φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην

0: εγκαταστάσεις Κουλούδη μετά την επίσημη παραχώρηση του ακινήτου. Η απόφαση εκεί προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Έως τις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί η προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων για όσους παραγωγούς υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου μέσω της νέας κρατικής πλατφόρμας MyAgro της ΑΕΔΕ. Σήμερα και η τηλεδιάσκεψη μεταξύ της διοίκησης της ΕΑΣΥ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με επίκεντρο τη λειτουργία της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ. Στιγμές πανικού εκτελήχθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Στερήσου μετά από ισχυρό κρότο που ακούστηκε έξω από επιχείρηση. Μετά από έρευνα των αρχών, συνελήφθη ένας 73χρονος άνδρας ως υπαίτιος της έκρηξης. Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη-Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Σε φάση δυναμικής υλοποίησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου ξεπαγώνει το έργο και αλλάζει ριζικά τα δεδομένα, προσφέροντας οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική θωράκιση. Στην ανεπίτρεπτη χρήση της κλιματικής κρίσης ως άλοθη για την ελλειπή πρόληψη των δασικών πυρκαγιών εστιάζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αστυνομία. Μένονται καταστροφικές πυρκαγιές στην Αλβανία και τη Σερβία, καθώς η νοτιοανατολική Ευρώπη πλήττεται από ένα παρατεταμένο κύμα κρέου καύσωνα με τον υδράργυρο να αγγίζει νικήν και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 με 36 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται στην Κρήτη και στο Ηράκλειο εν ώψη της αυριανής υπογραφής της σύμβασης για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση λειτουργίας του κρίσιμου εξοπλισμού αεροναυτιλίας για το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι. Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι το τέλος του 2026 έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να δηλώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, ακόμη και αν έχουν χάσει τις επίσημες προθεσμίες. Στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα διακομίστηκε η 20χρονη φοιτήτρια, η οποία νοσηλευόταν για 3 εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά το βαρύτατο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου, όταν παρασύρθηκε από όχημα έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει το μεγάλο έργο της αναβάθμισης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των νεκρών του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας για φυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ακριβή μου βενζίνη συνεχίζουν να λένε οι οδηγοί στην Ελλάδα, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου δεν έχει φτάσει ακόμα στα πρατήρια καυσίμων. Δίνεται δυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους κοντά στη σύνταξη να αναγνωρίσουν έως και 5 χρόνια ασφαλιστικού χρόνου με το κόστος των εισφορών να καλύπτεται από τη ΔΥΠΑ. Το Ιράν προειδοποίησε τα κράτη του κόλπου ότι θα πλήξει τις υποδομές τους αν δεν πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις αμερικανικές επιθέσεις και να επιδιώξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

ξανθιές μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές γυναίκες, πολλές.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην απόσταση.

αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις. Απεντομό.

0: Ιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προχωρούν σταδιακά οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στους αθανάτους μετά και τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, πυροδοτώντας νέο κύμα έντονων αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία που αναμένεται να κινηθεί νομικά. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα συνεχίζει την νοσηλεία της 20χρονης Ραφαέλας, η οποία μεταφέρθηκε από το Παγνί, παραμένοντας σε κρίσιμη κατάσταση μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Εκτακτη Γενική Συνέλευση διοργανώνουν οι τοπικοί φορείς της Επισκοπής Δυτικού Ρεθύμνου για την προτινόμενη χάραξη του νέου ΒΟΑΚ. Η συνάντηση θα γίνει αύριο στις 8.30 το απόγευμα στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι πυροσβέστες για τις συνθήκες εργασίας, τις χαμηλές αποδοχές και την έλλειψη μόνιμων λύσεων την ώρα που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών. Οι εποχικοί πυροσβέστες προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Η Τουρκία εκφράζει σταθερά τη σφοδρή αντίθεσή της στο στρατηγικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ενώσει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με τον τουρκικό τύπο να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την ενεργό εμπλοκή της Γαλλίας στα ενεργειακά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 με 36 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, 5η σήμερα, 6 Αυγούστου και η μέρα έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα. Εμείς είμαστε εδώ, Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Εδώ θα είμαστε έως τις 9 και λέω να μιλήσουμε για δημιουργικότητα σήμερα, όχι μόνο αυτή των καλλιτεχνών, αλλά αυτή που κρύβεται μέσα σε όλους μας, τον τρόπο που λύνουμε ένα πρόβλημα, που φτιάχνουμε ένα απλό γεύμα, που βρίσκουμε τη λύση εκεί που δεν φαινόταν να υπάρχει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για έμπνευση, για φαντασία και για το θάρρος να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο. Δεν χρειάζεται. 2 ώρες λοιπόν γεμάτες από σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια. Ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε.

Η έμπνευση δεν έρχεται πάντα όταν την περιμένουμε, έρχεται συχνά στα πιο ασήμαντα, τα πιο ήσυχα σημεία της ημέρας. Σε μία απλή βόλτα, ίσως λίγο πριν τον ύπνο, εκεί που το μυαλό μας χαλαρώνει και σταματά να προσπαθεί τόσο σκληρά. Ίσως γι' αυτό η έμπνευση δεν μπορούμε να την κυνηγήσουμε, καλλιεργείται στη σιωπή, εκεί στο χώρο που χρειάζεται το μυαλό για να αναπνεύσει. Και φυσικά δεν χρειάζεται να περιμένουμε την τέλεια στιγμή για να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας. Χρειάζεται μόνο να είμαστε ανοιχτοί όταν έρθει αυτή η έμπνευση, αυτή η ιδέα. Πολλές μεγάλες ιδέες χάθηκαν επειδή κάποιος περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Ένα είναι σίγουρο, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η επόμενη ιδέα.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

Η φαντασία είναι το μόνο εργαλείο που μας επιτρέπει να ζήσουμε ζωές που δεν έχουμε ζήσει ακόμα, έστω νοερά. Τα παιδιά τη χρησιμοποιούν τη φαντασία, έτσι εντελώς φυσικά, χωρίς καμία προσπάθεια. Οι μεγάλοι βέβαια τη χάνουν στην πορεία, τη θάβουν κάτω από τη λογική και την πρακτικότητα. Κι όμως καμία μεγάλη ανακάλυψη, καμία αλλαγή στον κόσμο δεν ξεκίνησε χωρίς να φανταστεί κανείς πρώτα κάτι που δεν υπήρχε ακόμα. Η φαντασία δεν είναι απόδραση από την πραγματικότητα, είναι το πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μιας καινούργιας πραγματικότητας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είστε καλλιτέχνης για να φανταστείτε το οτιδήποτε. Χρειάζεται μόνο να επιτρέψετε στο μυαλό σας να περιπλανηθεί, χωρίς σκοπό, χωρίς κριτική. Πότε αλήθεια αφήσατε τελευταία φορά τη φαντασία σας να τρέξει έτσι ελεύθερα?

Τα παιδιά ρωτούν γιατί ασταμάτητα, χωρίς φόβο μήπως η ερώτηση θα ακουστεί ανόητη. Στην πορεία της ζωής

Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουμε αυτή τη γενναιότητα. Φοβόμαστε να ρωτήσουμε, μήπως και φανούμε ότι δεν ξέρουμε. Η περιέργεια όμως είναι η πηγή κάθε μάθησης, κάθε ανακάλυψης και κάθε δημιουργίας. Ο κόσμος ανοίγεται σε αυτούς που τολμούν να ρωτήσουν, να απορρίσουν, να ψάξουν παραπάνω από την προφανή απάντηση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξέρετε τα πάντα, χρειάζεται μόνο να διατηρείτε αυτό το θάρρος να ρωτάτε.

Λίγα πράγματα προκαλούν τόσο φόβο όσο μία εντελώς κενή σελίδα, ένας άδειος καμβάς, μία στιγμή από τη ζωή μας χωρίς κανένα σχέδιο. Το κενό αυτό μας τρομάζει όλους γιατί κουβαλά άπειρες δυνατότητες. Κι όμως, κάθε σπουδαίο έργο σκεφτείτε ότι ξεκίνησε ακριβώς από εκεί. Από κάποιον δηλαδή που τόλμησε να κάνει το πρώτο σημαδάκι σε ένα κενό χώρο. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένα πρώτο βήμα να είναι τέλειο, χρειάζεται μόνο να σπάσει αυτή την ακινησία του κενού. Αυτό το κενό, να θυμάστε ότι δεν είναι εχθρός, είναι ένας χώρος που περιμένει να γεμίσει με κάτι δικό σας. Αν υπάρχει λοιπόν κάποιο δικό σας κενό αυτή τη στιγμή, είτε αυτό είναι μια ιδέα, είτε ένα έργο, είτε μια απόφαση, τολμήστε το. Κάντε το πρώτο ατελές βήμα και το υπόλοιπο θα ακολουθήσει και αυτό όταν έρθει η ώρα.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 8.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Σκεφτείτε ότι κανένα δημιουργικό έργο δεν γεννήθηκε και να ήταν τέλειο από την πρώτη προσπάθεια. Πίσω από κάθε ολοκληρωμένο έργο κρύβονται δεκάδες σβησμένες γραμμές, ξαναγραμμένες προτάσεις, πεταμένα σκίτσα. Το λάθος λοιπόν δεν είναι εμπόδιο στη δημιουργία, είναι μέρος της διαδικασίας και ίσως να είναι και το πιο σημαντικό. Όσοι δείχνουν κάτι αξιόλογο δεν είναι αυτοί που δεν κάνουν λάθη, αλλά αυτοί που δεν σταματούν εξαιτίας αυτών των λαθών. Αν φοβόμαστε το λάθος πάρα πολύ, δεν θα τολμήσουμε καν να ξεκινήσουμε τίποτα. Ίσως αξίζει λοιπόν να δείτε το επόμενο λάθος σας, όχι σαν αποτυχία, αλλά σαν μια πληροφορία για το επόμενο βήμα. Κάθε λοιπόν λάθος σας φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά θέλετε να δημιουργήσετε.

Πάμε τώρα σε μια απαραίτητη αναφορά. Σε μια εποχή συνεχών απαιτήσεων, η εξαποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει εξαποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Με σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο και επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών, παρέχει ποιοτική και ευέλικτη εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

Οι καλύτερες ιδέες γεννιούνται συχνά, όχι μέσα από μία έτσι πάρα πολύ σοβαρή και τυπική προσπάθεια, αλλά μέσα από παιχνίδι. Όταν σταματάμε να προσπαθούμε τόσο σκληρά να είμαστε σωστοί, το μυαλό μας τι κάνει, χαλαρώνει και βρίσκει συνδέσεις που δεν είχε δει από πριν. Η δημιουργικότητα δεν χρειάζεται πάντα την πειθαρχία. Μερικές φορές χρειάζεται μόνο την ελευθερία αυτή να δοκιμάσουμε κάτι ίσως και παράλογο. Δεν χρειάζεται κάθε ιδέα να είναι σοβαρή για να είναι αξιόλογη. Οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι στην ιστορία μάλλον δεν πήραν και τον εαυτό τους πάρα πολύ στα σοβαρά όταν έπεφταν, όταν δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν. Ίσως λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κάτι, αξίζει να το προσεγγίσετε αυτό με περισσότερο παιχνίδι και λιγότερη σοβαρότητα.

Δεν χρειάζεται μόνο να ζωγραφίζεις ή να γράφεις κάτι για να είσαι δημιουργικός. Η δημιουργικότητα κρύβεται ακόμα και στο πώς στρώνεις ένα τραπέζι, στο πώς λύνεις ένα πρόβλημα στην εργασία σου, στο πώς μπορεί να οργανώσεις μια βραδιά με φίλους. Είναι τελικά η ικανότητα να βλέπεις νέες δυνατότητες εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο τη συνηθισμένη τάξη των πραγμάτων. Ζούμε δημιουργικά κάθε φορά που βρίσκουμε ένα πρωτότυπο τρόπο να αντιμετωπίσουμε κάτι κοινό. Δεν χρειάζεσαι τον τίτλο του καλλιτέχνη για να αξιοποιήσεις αυτή την ικανότητα. Μάλιστα, αν το σκεφτείς, κάπου στη σημερινή ημέρα, κάπου μπορεί να χρησιμοποιήσεις τη δημιουργικότητα χωρίς καν να το προσέξεις.

Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές του Νότου Ρεθύμνου δείχνουν το μέγεθος των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Συνολικά ελέγχθηκαν 55 κτίρια, εκ των οποίων 19 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα, 12 χρειάζονται επισκευές, ενώ 24 κρίθηκαν ασφαλή για χρήση. Η σύμβαση για τον κρίσιμο εξοπλισμό αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι αναμένεται να υπογραφεί αύριο παρουσία κλιμακίου του Υπουργείου Μεταφορών. Η σύμβαση αφορά την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία των συστημάτων αεροναυτιλίας. Διέξοδο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο παρά τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Αυγούστου υπάρχει εφόσον διαθέτουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Στη ριζική αναμόρφωση του συστήματος καταβολής για τις αγροτικές επιδοτήσεις προχωράει η κυβέρνηση με την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro. Η πληρωμή των προκαταβολών των αγροτικών ενισχύσεων θα γίνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για τα αιτήματα που θα καταχωρηθούν στο σύστημα έως τις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων πάνω από το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη εντείνει την οικονομική ασφυξία σε νοικοκυριά και επαγγελματίες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν εξαγγείλει εποχικοί πυροσβέστες για τις 31 Αυγούστου, αντιδρώντας στο καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και διεκδικώντας τη μόνιμη απορρόφησή τους στο πυροσβεστικό σώμα. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, βάσει της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να ασκεί έλεγχο στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του Πορθμού. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrite.gr.

Κανένας άνθρωπος δεν δημιουργεί στο κενό. Όλοι επηρεαζόμαστε από όλα αυτά που μπορεί να ακούσαμε, που μπορεί να διαβάσαμε ή που είδαμε. Το να αναγνωρίσουμε τις επιρροές μας, αυτό δεν μειώνει καθόλου την αξία αυτού που δημιουργούμε. Αντίθετα, θα έλεγα, το εμπλουτίζει κιόλας. Κάθε τραγούδι που ακούτε, ακόμα και σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στέκεται πάνω σε ώμους χιλιάδων τραγουδιών πριν από αυτό. Πρωτοτυπία δεν σημαίνει να ξεκινάς κάτι από το μηδέν. Σημαίνει να παίρνεις οτιδήποτε μπορεί να σε επηρέασε και να το μεταμορφώσεις σε κάτι δικό σου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ντρέπεστε, να το πω έτσι, για τις πηγές έμπνευσής σας. Αναγνωρίστε τις, τιμήστε τις και μετά προχωρήστε πέρα από αυτές. Εκεί είναι που βρίσκεται το δικό σας στίγμα.

Ζούμε τόσο γεμάτες ζωές με τόσα πολλά ερεθίσματα που σπάνια αφήνουμε και λίγο χώρο για να, πώς να το πω, για να βαρεθούμε. Αυτή η βαρεμάρα είναι συχνά η μαμά της δημιουργικότητας. Το μυαλό χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα στρέφεται προς τα μέσα. Και τι κάνει εκεί, ξεκινά τις ιδέες και ξεκινά να φτιάχνει. Οι καλύτερες ιδέες μας λοιπόν δεν

Έρχονται συνήθως όταν κοιτάμε τα κινητά μας ή τους υπολογιστές ή γενικότερα τις οθόνες. Έρχονται όταν δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Φοβόμαστε εμείς αυτή την ηρεμία και τη γεμίζουμε αμέσως με διάφορα πραγματάκια, με το κινητό μας να σκρολάρουμε, με ήχους, με κάποια απασχόληση τέλος πάντων. Αλλά μάλλον θα αξίζει να αφήσουμε λίγο χώρο σε αυτό το κενό. Ας το κάνουμε αυτό αυτές τις μέρες, ας μείνουμε λίγο χωρίς οθόνες, χωρίς ερεθίσματα, μόνο εμείς και οι σκέψεις μας. Και τότε ίσως δημιουργήσουμε κάτι όμορφο.

Όλες οι καλές αποφάσεις να ξέρετε πως δεν εξηγούνται με λογική. Μερικές φορές έρχονται από ένα μέρος βαθύτερο που δεν μπορούμε πάντα να το κατανοήσουμε. Η διαίσθηση είναι μια συσσωρευμένη εμπειρία που επεξεργάζεται τις πληροφορίες γρηγορότερα από όσο μπορεί να κάνει η συνειδητή σκέψη. Ζούμε σε αυτή την εποχή που εμπιστεύεται μόνο τη λογική και αγνοεί αυτή τη βαθύτερη γνώση. Αλλά να ξέρετε πως πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι μιλούν για μία αίσθηση που τους οδήγησε σε κάτι σωστό πριν καν καταλάβουν γιατί. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε τη λογική, δεν λέμε αυτό, απλά ας αφήσουμε και λίγο χώρο για τη διαίσθηση. Την επόμενη λοιπόν φορά που κάτι μπορεί να σας τραβάει χωρίς εξήγηση, ίσως να αξίζει να το ακολουθήσετε για λίγο.

0: η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο εκθεσιακό κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη. 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Πολλά πράγματα μένουν ημιτελή, όπως ας πούμε ένα βιβλίο που δεν τελείωσε, ένα σχέδιο που εγκαταλείφθηκε, μία ιδέα που τελικά δεν πήρε μορφή. Δεν χρειάζεται να τα δούμε τώρα όλα αυτά σαν αποτυχίες. Μερικές φορές ένα ημιτελές έργο μας δίδαξε ήδη ό,τι χρειαζόμαστε να μάθουμε. Η αξία μιας δημιουργικής προσπάθειας δεν βρίσκεται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και στη διαδικασία που μας άλλαξε καθοδόν. Δεν χρειάζεται να ολοκληρώσουμε τα πάντα. Ίσως υπάρχει κάποιο δικό σας ημιτελές έργο που κουβαλάτε με ενοχή, αλλά δείτε το ξανά. Δείτε το όχι σαν αποτυχία, αλλά σαν κάτι που ίσως αξίζει να ξαναπιάσετε από την αρχή. Ή σαν κάτι που ήδη σας έδωσε ό,τι ακριβώς χρειαζόσασταν.

Κάποια από τα πιο όμορφα δημιουργικά αποτελέσματα γεννιούνται όχι από μια μοναχική ιδιοφία, αλλά από τη συνάντηση διαφορετικών μυαλών. Δύο άνθρωποι μαζί βλέπουν συχνά πράγματα που κανείς τους δεν θα έβλεπε μόνος του. Η συνεργασία αυτών των απαιτήσεων, να αφήσεις δηλαδή την ιδέα σου να αλλάξει λίγο από την επαφή με την ιδέα κάποιου άλλου, είναι πολύ όμορφη. Και δεν χρειάζεται να έχεις πάντα δίκιο για να συνεισφέρεις σε κάτι σπουδαίο. Μερικές φορές η καλύτερη ιδέα δεν είναι ούτε δική σου, ούτε του άλλου, αλλά κάτι τρίτο, κάτι άλλο που γεννήθηκε ανάμεσά σας.

Δημιουργήσεις κάτι είναι ένα βήμα. Το να μοιράζεσαι με τον κόσμο είναι εντελώς κάτι άλλο. Είναι ένα πιο τρομακτικό, θα λέγαμε, βήμα. Φοβόμαστε την κρίση, φοβόμαστε τη σύγκριση, φοβόμαστε την πιθανότητα να μην αρέσει αυτό που φτιάξαμε. Κι όμως ένα έργο που μένει κρυμμένο δεν μπορεί ποτέ να αγγίξει κανέναν, ούτε καν εμάς τους ίδιους. Το θάρρος λοιπόν να μοιραστείς κάτι δικό σου, μία ιδέα, ένα κείμενο, μία σκέψη, είναι μία πράξη γενναιότητας, όχι επίδειξης. Δεν χρειάζεται να αρέσει σε όλους και δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι δικό σας και να είναι αληθινό.

Όταν δημιουργούμε κάτι δεν χρειάζεται να είναι ούτε περίπλοκο ούτε τίποτα για να είναι όμορφο. Μερικές από τις πιο δυνατές δημιουργίες, ας πούμε μία απλή μελωδία, μία σύντομη φράση, ένα λιτό σχέδιο, καταφέρνουν να αγγίξουν βαθύτερα από ότι κάτι περίπλοκο. Η απλότητα είναι αποτέλεσμα πολλής δουλειάς που αφαιρεί το περιττό και δεν χρειάζεται να προσθέσετε συνέχεια κάτι για να το κάνετε καλύτερο. Μερικές φορές χρειάζεται μόνο να αφαιρέσετε. Το επόμενο πράγμα λοιπόν που θα δημιουργήσετε, δοκιμάστε να το κάνετε λίγο πιο απλό από ό,τι σκεφτόσασταν αρχικά. Η ουσία χρειάζεται λίγα πράγματα, όχι περιττά.

Πολλά πράγματα από όσα δημιουργούμε δεν προορίζονται για το κοινό, προορίζονται για εμάς τους ίδιους, ως τρόπος να καταλάβουμε τι ακριβώς νιώθουμε. Το να γράφεις, να ζωγραφίσεις, να τραγουδάς, δεν χρειάζεται πάντα κοινό. Μερικές φορές δημιουργούμε απλά για να βγάλουμε κάτι από μέσα μας, που δεν χωρούσε άλλο εκεί. Η τέχνη σε αυτή τη μορφή της είναι θεραπεία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δείξετε σε κανέναν αυτό που θα δημιουργήσετε, αρκεί που βοήθησε εσάς να νιώσετε αυτό που θέλατε.

Και κάπως έτσι κλείνει και αυτή η εκπομπή γεμάτη από σκέψεις για τη δημιουργικότητα που κουβαλάει ο καθένας μας μέσα του. Ελπίζω απόψε να θυμηθήκατε πως δεν χρειάζεστε να είστε καλλιτέχνες για να δημιουργήσετε κάτι που αξίζει, αρκεί να τολμήσετε το πρώτο βήμα. Αύριο, Παρασκευή, θα είμαστε ξανά εδώ, την ίδια ώρα. Ωστότε, αφήστε τη φαντασία σας λίγο ελεύθερη. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας αφήνω απόψε

0: με τα λόγια του Edgar Degas. Η τέχνη δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που κάνεις τους άλλους να δουν. Καλό σας βράδυ!
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παράθυρο για την καταχώρηση ακινήτων ανοίγει σε όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο έως τις 3 Αυγούστου. Όπως διευκρίνησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου του ΤΕΤΑΚ, Αντώνης Κουμπενάκης, οι ιδιοκτήτες με νόμιμους και μεταγεγραμμένους τίτλους θα μπορούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και μετά την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου να εγγράψουν το ακινητό τους απευθείας στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. Αντίθετα, όσοι επικαλούνται χρησικτησία θα πρέπει να ακολουθήσουν τη δικαστική διαδικασία, ενώ πλέον προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση με στόχο την ταχύτερη επίλυση των υποθέσεων. Την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο αποκαλύπτουν οι πρώτες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 55 κτίρια εξετάστηκαν από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών με τα αποτελέσματα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές. Από τους ελέγχους, 24 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ασφαλή για χρήση, 12 παρουσίασαν βλάβες που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ 19 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα λόγω σοβαρών ζημιών. Ένα από τα πλέον κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, καθώς προγραμματίζεται η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου Ρολιμένα. Η τελετή υπογραφής θα γίνει παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανάμεσά τους ο Υπουργός Χάρης Δήμος και ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάος. Αυτοψία σε εργοτάξια του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτη, σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Κατά την επίσκεψη, διαπιστώθηκε η πρόοδος των εργασιών που καταγράφεται σε όλα τα τμήματα του νέου αυτοκινητοδρόμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου του 2027 στο Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης λόγω εργασιών κατασκευής στο τμήμα Καρτερός Γούρνες και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Στο νοσοκομείο Οτικό στην Αθήνα μεταφέρθηκε 20χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου έξω από το ΙΤΕ. Η νεαρή που νοσηλευόταν για περίπου 3 εβδομάδες στη ΜΕΘ του Παγνή κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Παγνή, Στέλιο Κτανιαδάκη, τα επόμενα χειρουργεία που αναμένεται να ακολουθήσουν θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro της ΑΕΔΕ για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026, μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να δηλώσουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Έως τις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί η προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων για όσους παραγωγούς υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι πυροσβέστες για τις συνθήκες εργασίας, τις χαμηλές αποδοχές και την έλλειψη μόνιμων λύσεων την ώρα που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τις πυρκαγιές. Οι εποχικοί πυροσβέστες προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας μόνιμη εργασία, καλύτερες συνθήκες και αναγνώριση της προσφοράς τους. Η Τουρκία εκφράζει σταθερά τη σφοδρή της αντίθεση στο έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, προβάλλοντας αξιώσεις επί της υφαλοκρηπίδας που ισχυρίζεται ότι κατέχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι γεωπολιτικές ισορροπίες γύρω από το έργο ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τη συμφωνία όπου ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος Meridiam απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του έργου. Σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης για τα ελλείμματα στην πρόληψη και τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών στη χώρα και η ελληνική αστυνομία.

0: Οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί άλοφη για την αδράνεια του κρατικού μηχανισμού. Σημαντική ελάφρυση και ασφαλιστική διέξοδο σε χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται μία ανάσα πριν από τη συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΙΕΦΚΑ, δίνεται δυνατότητα κάλυψης έως και 5 επιπλέον ετών ασφαλιστικού χρόνου με τις αναλογούσες εισφορές να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Το μέτρο στοχεύει στην αποτροπή του κινδύνου να μείνουν δίχως σύνταξη ασφαλισμένη, η οποία ελαίο παρατεταμένης ανεργίας αδυνατούν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα. Στη διεθνή ειδησιογραφία, όρους και προϋποθέσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς βάζει το Ιράν, ενώ είναι θέμα χρόνου η οριστικοποίηση της συμφωνίας με το Ομάν για τη διέλευση πλοίων από τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια οδό. Παράλληλα, το Ιράν έχει αναλάβει συντονισμένη διπλωματική πρωτοβουλία προς τα κράτη του κόλπου, προειδοποιώντας τα ρητά ότι η Τεχεράνη θα πλήξει τις εγκαταστάσεις τους που αφορούν το πετρέλαιο, την ηλεκτρική ενέργεια και την ύδρευση, εκτός εάν πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και να επιδιώξει ανταυτού τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων. Για την αθλητική σας τώρα ενημέρωση, θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέλιο τον Σβολιοντόπουλο, που θα μας ενημερώσει για τα τελευταία αθλητικά γεγονότα. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα στους φίλους αγώνες του Ράδιο Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει καλά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται πίσω στο σκορ. Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης η βελγική ομάδα προηγείται με 1-0. Φαίνεται ότι η ομάδα της ΤΣΕΚΑ Σόφιας θα είναι ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League, καθώς το ημίχρονο κερδίζει εκτός έδρας την Maccabi Tel Aviv με 3-0 σε ένα παιχνίδι από το οποίο βέβαια ο νικητής, που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα δυνατό προβάδισμα η ομάδα της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, θα έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα play-off, εκεί που περιμένει ο Όφη. Θυμίζουμε ότι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη είναι στις 20 Αυγούστου στο Πανιώτικο Στάδιο. Για την ώρα η προσοχή της κριτικής ομάδας είναι στραμμένη στο Super Cup με την ΑΕΚ. Σήμερα έγινε γνωστός ο διαιτητής του αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου στο Πανιώτικο Στάδιο, είναι ο Τάσος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών, ενώ από σήμερα είναι ελεύθερα τα εισιτήρια για όλους τους φιλάθλους του Όφη. Τις πρώτες 48 ώρες είχαν προτεραιότητα οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, έχουν φύγει πάνω από 3.000 εισιτήρια από τα 8.282 που έχει πάρει ο Όφη. Χριστίνα.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 με 36 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ποτέ το κορίτσι να τραγουδήσει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχουν. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.